0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτές είναι οι 5 τροφές που βελτιώνουν τη λίμπιντο και την στήση. Πλήθος φυτικών ουσιών επιστρέφουν στο προσκήνιο. Ποιες είναι αυτές τώρα? Το τζίνκο μπιλόμπα, ένα από τα αρχαιότερα δέντρα του πλανήτη, κατέχει κεντρική θέση στην κινέζικη ιατρική. Τριγωνέλα και κρόκος, η ορμονική απογείωση. Τριγωνέλα, λέει, δεν είναι απλώς ένα μπαχαρικό, αλλά μια πηγή ενός ενωματοσώμα που μεταβολίζει για την παραγωγή ιστρογόνων και τεστοστερώνης. Τι λες, το φιστίκι εκείνης, η καρδιαγιακή οδός προς τη στήση, το φιστίκι εκείνης, παιδιά. Αυτό τώρα, αν θα δείτε και πάτε σπίτι ή άντρας και σας έχει σε ένα πιάτο η γυναίκα σας φιστίκια υγιεινής, τριγωνέλα και κρόκο και κάτι άλλα τζις, μπις, μπαμπρίς και κοτσαδόρους, έχετε το νου σας, κάτι δεν πάει καλά.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: ειδική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

George Clooney έρχεται να μας επιβεβαιώσει ότι η εμπειρία είναι μεγαλύτερη και πιο χρήσιμη από το ταλέντο. Δεν κυνηγάω πια μια καριέρα, θα κάνω πράγματα που βρίσκω πιο ουσιαστικά. Εξήγησε ότι θέλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην φιλανθρωπική του δράση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν με νοιάζει. Θέλω πια να κάνω πράγματα που γουστάρω. Αυτό, παιδιά, είναι η εμπειρία. Βέβαια, αν την εμπειρία την έχεις και δεν έχεις βγάλει λεφτά και θες να κάνεις μόνο πράγματα που γουστάρεις, κινδυνεύεις να κάνεις πράγματα που γουστάρεις αλλά να είσαι στον άσο.

Πολύ αγαπημένη έως και λατρεμένη πάρα πολλές φορές με τα τραγούδια της Ελένη Τσαλιγοπούλου, λέει: μου έχουν γίνει προτάσεις για να βρίσκομαι στην τηλεόραση, αλλά δεν μου αρέσει να εκτίθεμαι. Είναι ρε παιδί μου, παλαιότερα, δηλαδή λέγαμε ή του έντεχνου ή εμπορική κτλ. Ναι, δεν μπορεί να είσαι του έντεχνου και να βγαίνει στα κανάλια. Δεν γίνεται να είσαι του έντεχνου και να είσαι κριτική επιτροπή στο Your Fame Sounds Familiar. Δεν γίνεται να θεωρείσαι έντεχνη και να κάνει. Είναι, είχε μια άλλη βαρύτητα. Τώρα βέβαια όλα αυτά τα έχουμε κάνει ένα εμείς, είναι όλα ίσια. Αλλά okay, εγώ το ακούω αυτό που λέει η Τσαλιγοπούλου, ότι δεν θέλω να εκτίθομαι και γι' αυτό δεν παίρνω έναν ενεργό ρόλο σε μια εκπομπή στην τηλεόραση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

πάρα πολύ αγαπημένος Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μίλησε με τους, μια συνέντευξη με τους Σουάν και μίλησε και για τους Σουάν και είπε «Δεν μιλούσαμε μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, η σχέση μας τώρα είναι καλύτερη από ποτέ». Μα αν δεν... Πρόσεξτε, αν μιλούσατε δεν θα είχαν διαλυθεί οι Σουάν. Όλα τα συγκροτήματα έχουν μια κατάντια στην Ελλάδα επειδή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μπουζούκια. Τι γίνεται λοιπόν στα μπουζούκια? Ένας καλλιτέχνης και ένα συγκρότημα έχουν τον ίδιο χρόνο. Δηλαδή έχουν, ας πούμε, από 20 λεπτά, από μισή ώρα, από μία ώρα. Και αυτό έχει μία αμοιβή, 5 δραχμές. Όταν το κάνει αυτό ένας καλλιτέχνης, λοιπόν, παίρνει τις 5 δραχμές και τις βάζει στην τσέπη του. Και από εκεί πρέπει να πληρώσει, ας πούμε, τα ρούχα του, ένα μικρόφωνο, τις δημόσιες σχέσεις του, να κάνει τα κουμάντα του. Σκεφτείτε ότι όταν είναι ένα συγκρότημα με 4-5 άτομα, παίρνουν την ίδια αμοιβή που παίρνει ένας καλλιτέχνης, δεν πληρώνονται επί 5, είναι διά 5. Και αυτοί οι 5 πρέπει να διαιρέσουν αυτά τα λεφτά, διά 5, για να δείτε στο τέλος αν φτάνει κάτι. Αυτή είναι η κατάντια των συγκροτημάτων στην Ελλάδα, του να γίνονται όλοι, να πηγαίνουν όλοι αναγκαστικά στα μπουζούκια. Γιατί αυτό είναι πια στην Ελλάδα ο μόνος τρόπος διασκέδασης. Εκεί έχουν καταλήξει και όλοι οι αποτυχημένοι τράπερ, μάπερ, φάπερ, και γι' αυτό και τελειώνουν ακριβώς μετά. Από εκεί είναι και η έξοδος.

Η Σαρλίζ Θερόν είχε δεχτεί ένα challenge στο Netflix, ένα βίντεο. Καλά, αυτά τα κάναμε εδώ παλιά με τον κομωτή, πώς το λένε, με τον Τρίφωνα τον Σαμαρά. Συμμετείχε σε μια δοκιμασία, λέει, ένα mystery box, και όπου κλήθηκε να αναγνωρίσουν αντικείμενα μόνο μέσω της αφής. Έτσι λοιπόν, σε μια απρόσμενη τρομακτική εμπειρία, στο challenge αντιλήφθηκε ότι άγγιζε ένα φίδι. Η ηθοποιός έβαλε τα χέρια σε ένα κουτί χωρίς να βλέπει το περιεχόμενο και αμέσως αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για κάτι που κινείται. Αρχικά προσπάθησε να καταλάβει ότι πρόκειται για κρέας, όσο γρήγορα διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν τελικά πλησίασε να δει τι υπήρχε μέσα στο κουτί, θα αντιμέτωπε με ένα ζωντανό φίδι. Γεγονός που δεν είχε αντιδράσει έντονα. Fuck my heart, είπε εκείνη την ώρα. Οκ. Σαλίστερα τώρα, είναι δυνατόν να τη βάζετε να κάνει τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν? Απλά να σας πω ότι αυτά τα έχουμε κάνει εμείς εδώ χρόνια πριν. Χρόνια, πολλά χρόνια πριν τα κάναμε αυτά. Είστε πολύ γατιά.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα.
0: Ρεπορτάζ.
1: Συνεντεύξεις.
0: Εκδηλώσεις.
1: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτη στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

Εδώ τώρα να ασχοληθούμε και με κάτι σοβαρό στην ραδιοθεραπεία. Τι μουσική προτιμούν οι ψυχοπαθείς? Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Το My Serona των The Knack. My Serona. Να, να, να, να, να, να, να, να. Το Diggity των Black Street. Και είναι δύο από τα κολλητικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Σύμφωνα όμως με μια μελέτη, φαίνεται πως απευθύνονται σε εντελώς διαφορετικά μυαλά. Το 2017, μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης προσπάθησε να συνδέσει τις μουσικές προτιμήσεις με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά. Στη λίστα με τα αγαπημένα όσων είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην ψυχοπάθεια βρέθηκαν κομμάτια όπως το Lose Yourself του Eminem και το What Do You Mean του Justin Bieber. Αντίθετα, το My Serona κατέληξε στην πλευρά των λιγότερων ψυχοπαθών. Να το ψάξετε αυτό. Αυτό να το ψάξετε με τα τραγούδια που ακούτε.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: καφά 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Ναι, πιστέψτε με, ο Break FM ακούγεται παντού. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτράκιου. Ναι, καλά ακούσατε. Και το στολί της παραλίας, το Μαϊστράλι, που είναι κάθε πρωί εδώ ο κύριος Κώστας και μας ακούει. Να στείλουμε την καλημέρα μας. Είναι η ώρα που φορτώνει τις μπαταρίες του, πίνει το καφεδάκι του, απολαμβάνει την μαγική θέα στον Κορινθιακό και φορτώνει τις μπαταρίες για την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας, για να μπορέσουμε να πάμε όλοι εμείς να το ζαλίσουμε με τις απαιτήσεις μας και με τις ιδιοτροπίες μας. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά, αφού έχει ατελείωτη κατανόηση ο κ. Κώστας και το προσωπικό βέβαια, και μας εξυπηρετούν πάντα. Ναι, είδα στο βιντεάκι και, και το Κατερινάκι. Α, παππού, δεν ξέρω αν το είδες που σου κάνει για το κορίτσι. Αμέ. Γιατί λέω, πέσε γεια στον παππού. Λέει, γεια. Ναι, πάει, δεν ήταν τότε όπως ήταν το παλιό αντροπαλί που ήταν μικρή. Τώρα μεγάλος. Κάνει δημόσιες σχέσεις. Είδατε που μοιάζει τον παππού.

του Πίγασου, του Σύσυφου, του Πολύβου, του Κρέοντα, του Κύψελου, του Περίανδρου, του Αδημάντου, του Διογέννη, της Λαΐδας και του Γιώργου τον Αστούλη που τον αγαπούνε όλοι.

και το πιο στο σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι καθοδόν αυτή τώρα για το σχολείο, γιατί κάποιοι ετοιμάζονται να πάνε και εκδρομούλα και είναι ακόμα πιο όμορφα. Τώρα ανοίγει ο καιρός και θα είναι και οι τελευταίες εκδρομές, έτσι, για όσους δεν έχουν πάει. Stay on the scene.

Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων που είναι αυτή την ώρα καθόλου για το σχολείο. Καλημέρα σε όλα τα σχολικά του Home Education εισαγωγή. Μιλάω για οδηγούς, συνοδούς, μαθητές. Επίσης και σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ Κορινθίας και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας.

Καλημέρα στους σχολικούς τροχονόμους και τους πραγματικούς όμως τροχονόμους. Μην ξεχνιόμαστε. Και μάλλον ο φίλος ο Τάσος μπαίνει και σύνταξη τώρα. Πω. Βλέπω ένα κατασκηνώνει εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Καλημέρα σε όλους, σε όλες τις σχολικές καθαρίστριες και φυσικά σε όλους τους σχολικοκυλικιάρχες ή σχολικοκαψιμιτζίδες, όπως θέλετε πέστε το. Όπως είναι ο φίλος μας ο Νικολάκης. Ο φίλος μας ο Νικολάκης είναι εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Με λουκάνο κουπιτάκια, ζάπωνο τυραπιτάκια, τυροπιτάκια, σαντουιτσάκια. Κάποτε μας έστειλε κανένα βίντεο, βλέπαμε τι είχε φέτος. Το έχει κρατήσει κρυφό. Δεν μας δίνει την πραγμάτια του. Τι φοβάται, μην τη ματιάσουμε.

Καλημέρα λοιπόν γενικότερα σας που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε λοιπόν φίλες και φίλοι, και λέω προσέξτε γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές παγίδες. Δεν θα κουραστώ

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τις πρώτες καλημέρες σας. Να δω ποιοι είστε εδώ. Α, ο Γιώργος από το Φούρνο των Εξαμήλειων. Πρωινός, πρωινός και σήμερα. Γεια σου ρε Γιώργαρα.

Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου ολούθε λέει. Καλημέρα Τζόρτζ, καλημέρα στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Αντίνα, σε όλο το team εκεί, στο φούρνο των Εξαμιλίων. Την καλημέρα μας και τις εύχες μας. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό, που και αυτός είναι και σήμερα εδώ. Όπως κάθε πρωί άλλωστε πάντα την ίδια ώρα, συνεπής στο ραντεβού μας. Εάν δεν μας πει την καλημέρα του, δεν μας στείλει την καθιερωμένη καρτούλα του, πώς να πάει καλά η μέρα. Δεν πάει. Και δεν μπορεί να κοιμηθεί και αυτός μετά, έχει ανησυχίες.

Για να δούμε τι μας έχει στείλει σήμερα. Α, ωραία, καλημέρα. Εντάξει. Αν έχεις μια τέτοια καλημέρα κάθε πρωί, Δημητράκη, θα πάει η μέρα φυσέκι. Χαρούμενη Τρίτη, λέει. Ωραία, 30 φυλάκια, αυτά είναι πρωτότυπα. Ροζ και μακρόστανα. Μπράβο. Και ωραίο χαμόγελο. Μπράβο, Δημητράκη, μπράβο. Να είσαι καλά. Να και ο φίλος μας ο Παναγιώτης εδώ, Δράκος ο Σέλας. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Και συγχαρητήρια για χθες. Δυστυχώς όμως δεν ήταν το αποτέλεσμα που θα θέλαμε και περιμέναμε. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Και σε αυτήν την ηλικία δύσκολο να επιβιώσει κανείς σε τέτοιες συνθήκες. Όσο και αν έχει ζήσει σε τέτοιες συνθήκες. Συγχαρητήρια πάντως. Σε είδαμε εκεί στις φωτογραφίες. Τις έρευνες για τον, για την αναζήτηση του ηλικιωμένου που χάθηκε στην Κλένια. Συγχαρητήρια σε όλους. Μια και το φέρει κουβέντα, να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλες τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου Κορινθίων που συμμετείχαν στις έρευνες για τον ηλικιωμένο που είχε χαθεί από την Κυριακή. Δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός χθες το απόγευμα. Τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του Αναστάσιου Μπαλή στην Κλένια. Η προσευχή της κόρης του που είχαμε δημοσιεύσει χθες δεν εισακούστηκε. Που είχαμε δημοσιεύσει στο Corinth News. Με τον πιο δυνηρό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του Αναστάσιου Μπαλή, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στην περιοχή της Κλένιας. Παρά την μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, των εθελοντών και των κατοίκων της περιοχής, ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς αισθήσεις του. Τον άτυχο ηλικιωμένο εντόπισε ένας κάτοικος της περιοχής που συμμετείχε στις έρευνες. Η είδηση του θανάτου του έχει βυθεί στη θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ συγκλονίζει η κραυγή απόγνωση της κόρης του, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα έκανε έκκληση μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας μια βοήθεια από το Θεό για να βρεθεί ο πατέρας της ΟΟΣ. Η μάχη με τον χρόνο που δόθηκε από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής του έληξε με τον πιο τραγικό τρόπο, αφήνοντας πίσω της αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το μοιραίο. Η σωρός του άτυχου άντρα αναμένεται να μεταφερθεί, και έχει μεταφερθεί βέβαια, για νεκροψία, νεκροτομή, ώστε να χυθεί φως στα αίτια του θανάτου του. Η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου έφερε αποτέλεσμα. Από το πρωί της Δευτέρας πάνω από 200 συμμετείχαν στην αναζήτηση του ηλικιωμένου. Στις έρευνες έλαβαν μέρος η αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας, η πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου, η 6η ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και ντρόουν, η θηροφυλακή με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο K9 και ντρόουν, οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου Κορινθίων, Αθηκίων, Χιλιομοδίου, Σώστετο, Πίγασος, Ζεύς και ο εθελοντής της πυροσβεστικής Παναγιώτης Δράκος, ο γνωστός σε όλους μας Έλλας και στην περιοχή βέβαια. Τώρα στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μπορείτε να βρείτε το ρεπορτάζ αλλά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις έρευνες, από τον τόπο των ερευνών που κατέγραψαν οι συνεργάτες του Corinthos News. Γιατί είπαμε, όπου είναι τα γεγονότα, είναι και το Corinthos News.

Θα καλημερίσουμε τη φίλη μας την Αγγελική από το Βραχάτι που είναι και σήμερα εδώ. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τρίτη με υγεία μας λέει. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών, Ευρωπαϊκή Μέρα Περιοδοντολογίας. Η Ευρωπαϊκή Μέρα Περιοδοντολογίας έχει στόχο την ενημέρωση στους πολίτες για την υγιεινή των ούλων. Αλήθεια. Και πώς μας το έχουν πει εδώ διατρέφει αυτό. Διεθνή Ημέρα για την Υγεία των Φυτών. Όλα αυτά σήμερα. Ένα τραγούδι λέει «Να φιλέω ο Θεός» από Δημήτρη Τζίμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Θα ακούσουμε.

Λαρίνο Μάκης Τσίκος, ε. Λοιπόν, 12 Μαΐου σήμερα είναι του Αγίου Επιφανίου Τωσίου Θεοδόρου εν Κυθήρας ασκήσας, που σημαίνει ότι γιορτάζει ο Επιφάνιος με ψιλο γιώτα και με γιώτα, η Επιφανία, ο Θεόδωρος, ο Θεοδωρής, ο Θόδωρος, ο Τεό, η Θεοδώρα, η Δώρα, η Θοδώρα, η Δωρούλα και η Ντόρα. Να προσθέσουμε πως η Ανατολή του Ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 17 πρώτα λεπτά, παρακαλώ. Μπράβο. Ενώ η Δύση είναι για τις 8 και 25. Διάρκεια της ημέρας σήμερα 14 ώρες και 8 λεπτά. Μπράβο. Μια χαρά.

Να γι' ο φίλος ο Κώστας ο Καρούνης εδώ. Φίλε καλημέρα και καλή δύναμη. Καλό ξεκίνημα Γιώργο Βάλε Νικολάου. Ωρε φίλε, στο άδειο πακέτο απόψε μπήκες. Δεν ξέρω τι ζητάς και αν το βρήκες. Γεια σου ρε Κωστάκη.

να πω εγώ. Α, δεν καπνίζω. Λοιπόν, άκιο G-Pap στην παρέα μας και σήμερα. Ο Γιωργάρας πρωινός μας έχει στείλει την καλημέρα του και την καθιερωμένη καρτούλα του. Η ζωή είναι πολύχρωμη, οπότε ας ζωγραφίσουμε τις μέρες μας. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να επιλέξουμε τον τόνο που θα στολίζει κάθε μας συναίσθημα. Καλημέρα, καλή Τρίτη με αγάπη. Γεια σου, ρε Γιώργαρε. Καλημέρα στο συνεργείο φανοποιείο Duo G-Pap που είναι και σήμερα κοντά μας. Να και ο κύριος Κώστας εδώ. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Γιώργο, αεράκι σήμερα. Να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι με υγεία και ησυχία. Πολύ ωραία, κύριε Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ.

Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ και σήμερα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και στον Τασούλη μας. Πού είναι ο Τασούλης, πέρασε η ώρα και ο Τασούλης πουθενά. Εδώ ο Τασούλης, εκεί ο Τασούλης, πού είναι ο Τασούλης, ο ΑΕΟ.

Να και ο Γιάννης Μπαλτζόγλου μας έχει στείλει καλημέρα του και σήμερα. Καλημέρα για από μένα Γιώργαρα. Είμαι και σήμερα εδώ κύριο λέει. Ωραίος. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλο το πλήρωμά σου. Να είστε καλά. Μας έχει στείλει και τραγουδάκι ωραίο βλέπω εδώ. Ναι. Παλιό είναι.

0: Να και η Αγγελική 2 εδώ και σήμερα. Καλημέρα από Αγγελική, λέει. Αγγελική 2, καλή Τρίτη. Να είσαι καλά, Αγγελική. Και εσείς, ευχαριστούμε. Να και ο Σταύρακας εδώ, Άρχοντα. Καλημέρα και όμορφη ευλογημένη Τρίτη. Η Κόρινθος δεν είναι μόνο του Περίανδρου και του Αποστόλου Παύλου, είναι η πόλη με το σπουδαιότερο λιμάνι της αρχαιότητας, στο Λέχιο. Χωρίς τα λιμάνι του Λεχαίου δεν θα είχε αποκτήσει όλο τον πλούτο και τη φήμη που είχε. Όχι γιατί είμαι από το Λέχιο, αλλά λένε τώρα. Αλλά λέμε τώρα, λέει. Εντάξει, οκ. Καλημέρα σε όλους τους νταραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Καλημέρα στον Παμπίνιο που μας λείπει. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα, να σε καλά, φιλαρακό. Ναι, ναι. Να και ο coach εδώ, ο Σπύρος ο Κωνσταγιώργος, ο φίλος μας. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα coach, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλή ακρόαση και εσύ, καλή δύναμη. Άντε πες του Μάριου, τελειώνω τα σχολεία. Θα λιώσεις στην παραλία. Αν το παίρνεις και απροπόνηση μαζί σου. Έμε, όλα και όλα. Λοιπόν, λέω να πάμε σε time out. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ, για τη συνέχεια της εκπομπής μας, για τις υπόλοιπες καλημέρες. Άλλωστε και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τη 10.30.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Πάτα φρένο, break και σταματά τις επιτυχίες.
1: Αυτός λοιπόν που ακούσαμε ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Ολοκαίνουρο τραγούδι, επίθεση. Φουλ επίθεση που λέμε. Όπως παίζουμε και εμείς εδώ στο Break FM. Φουλ, φουλ επίθεση. Να το πούμε και έτσι. Επίθεση.

Λοιπόν, να και φίλοι από το Λουτράκι εδώ. Μας έχει στείλει τις καθιερωμένες καρτούλες της με τα καφεδάκια, με το πρωινό. Ωραίο. Το χώμος τώρα, από ένα κουρασάν τώρα. Και βλέπω τρία κουρασάν. Όταν είναι δύο, το άλλο θα μοιραστούν ή θα τσακώνονται ποιος θα το φάει. Εντάξει, δύο πορτοκαλαρίτσες, δύο καφέ, το καταλαβαίνω. Αλλά τρία κουρασάν. Καλημέρα, ναι, καλημέρα όλη μέρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Βάλε το μέτρα βίση, πού το θυμήθηκες αυτό. Και το στην Πάρο και στην Άξο από Πάριο. Στην Πάρο και στην Άξο. Αχα. Οκ, οκ. Καλημέρα, καλημέρα. Για Πάρο και την Άξο, εδώ είμαστε στο Λουτράκι εμείς τώρα. Τι να την κάνεις στην Πάρο και την Άξο. Να και ο φίλος ο Άρης ο Κατσαβριάς εδώ και σήμερα. Καλημέρα με χαμόγελα. Γνωρίζει μαζί το καλοκαίρι φέτος. Κάτσε, μην βιάζεσαι. Αρχίζει να πέφτει από αύριο. Πάλι ο υδράργυρος. Να στούλη μου ήρθε ένα τραγούδι τώρα που όταν ακουγόταν φεύγαν κούτες, λέει, τα μπουκάλια ουίσκι. Βάλε Άτζαρα Δημητρίου και το τραγούδι Ουρανέ. Ναι, όχι μόνο αυτό, γιατί το άλλο Φωτιά στα Σαββατόβραδα. Νομίζω ότι αυτό ήταν, ενώ το τραγούδι αυτό ήταν πιο ωραίο, το Ουρανέ. Το Φωτιά στα Σαββατόβραδα, εντάξει, γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ήταν και πιο πριν από το Ουρανέ, έτσι.

Ακούς το φεγγάρι και τα αστέρια. Κομματάρα. Λοιπόν. Να. Ποιος το ψάνει να πει, ο Τασούλη, εδώ είναι ο Τασούλης. Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα στο Παναγιώτο Σαγκελάρη. Άργησα λίγο, λέει, δεν ήταν έτοιμη η ζαμπονοτυρόπιτα. Να του. Καταλάβα τώρα. Μας κάνει και πλακίτσα ο Τασούλης. Μας κοροϊδεύει τώρα. Επειδή ζηλεύουμε. Οκ, οκ. Καλημέρα, καλημέρα Μαριέβη μου, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, έτσι με χαμόγελο πάντα. Είναι το καλύτερο αντίδοτο και το καλύτερο φάρμακο, να ξέρετε, το χαμόγελο, έτσι. Για εχθρούς και φίλους. Καλημέρα και στο έτερο ενήμιση, που βρίσκεται στους δρόμους και καταπίνει χιλιόμετρα. Το φίλο μας τον Ηλία τον Κρυεμπάρδη.

0: Λοιπόν, έτσι που λέτε, καλωσορίζουμε τη Medium Marina. Τι ωραία αυτά, τα και Medium, ε. Τα ήταν οι καλύτεροι μας φίλοι. Όχι τώρα δεν είναι, αλλά φανταστείτε πόσο ανάγκη θα την είχαμε.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα, το μέλλον μου πάσει νερά.
0: Θα μας έλεγε το μέλλον. Θα ξέραμε που βαδίζουμε, βραδερφέ. Τώρα θα μου πείτε και θα ήταν καλό αυτό. Αν έβλεπε δηλαδή τίποτα άσχημο θα μας το έλεγε. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε το γνήσιο τελικό ψαράκι που ήρθε στην παρέα μας τώρα. Μέσω θαλάσσης. Αυτό που πάει αγκώνα Πάτρα.

Λοιπόν, καλημέρα, ψαράκι και καλή εκπομπή, καλή δύναμη μας λέει. Α, ωραία καρτούλα, ναι, αυτή είναι. Καλημέρα με υγεία και αγάπη, καλή Τρίτη με χαμόγελα πολλά. Αυτό είναι. Αυτό που λέγαμε πριν με τα χαμόγελα. Για τη ζωή χρειάζεται χαμόγελο, να χαμογελάμε. Όχι γιατί είναι μεταδοτικό και τα άλλες μπορείτες που λένε. Τι παδιάζει εμάς να είναι μεταδοτικό, για εμάς τους ίδιους. Ξέρετε τι λένε οι έρευνες για το χαμόγελο, έτσι. Μην τις λέμε τώρα εδώ το πρωί. Σε γενικές γραμμές πρέπει να χαμογελάμε, τέλος. Ωραίο καφεδάκι. Τζανάκι, ωραία. Και ωραία λελουδάκια. Τι λελουδάκια είναι αυτά τώρα στην κάρτα, για πες μας. Καλά, βλέπω στο βάθος, διακρίνω τα τριαντάφυλλα μπουμπούκια ακόμα, έτσι μόλις αρχίζουν να αρθίζουν. Τα υπόλοιπα τι είναι. Πού να τα ξέρω εγώ, αν ήμουν, αν ήξερα από λουλούδια θα ήμουν ανθοπόλης. Ούτε μάνα ανθοπόλησα. Γιατί δεν μου έχει πει κανείς, πω ρε παιδάκι μου, τι είσαι εσύ. Ανθοπόλης ήταν ο πατέρας σου και η μάνα σου. Δεν μου το έχει πει κανείς, άρα δεν ήταν. Εσένα ο ψαράκι που ήτανε, για πες μας τώρα.

Λοιπόν, και πριν πάμε στα υπόλοιπα, πάμε να ακούσουμε ένα ολοκαίνουρο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το ακούσαμε και χθες. Παίζεις ναι. Παίζεις σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση εδώ στον Break FM 100,8. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8.
11: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να πούμε ότι σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 10:30. Όχι, το λέω από τώρα, το ξεκαθαρίζω, μην μου πείτε μετά ότι δεν το είπα. Που είναι και ο Μπαλτζόγλου εδώ. Μας έχει στείλει και τραγουδάκι. Και θα είναι και εδώ τριγύρω. Θα τον πετύχουμε πουθενά στον δρόμο μετά και ποιος τον ακούει. Εντάξει, Γιαννάκη, εντάξει.

Για πάμε στην Αγγελική τώρα να δούμε τι λέει εδώ, τι μας έχει στείλει. Όμορφο βράδυ Τρίτης, αυτό που έρχεται έτσι. Είναι αυτό που λέει το φρονίμο, τα παιδιά πριν μηνάζουν μαγειρεύουν έτσι, πριν έρθει το βράδυ. Ηρεμία, γαλήνη και ζεστασιά να έχει η νύχτα σας. Καλό ξημέρωμα Τετάρτης. Με υγεία και αγάπη, καληνύχτα. Πόσο μου αρέσει να ακούω αυτό, καληνύχτα ρε παιδιά. Αλλά δεν έρχεται ποτέ. Να ξαρπώσω κι εγώ ένα βράδυ από τις 11. Άντε στις 12. Πριν αλλάξει η μέρα. Έχω ξεχάσει πως είναι. Λοιπόν, για πάμε και στο γράμμα της. Σε ένα μικρό χωριό, χτισμένο ανάμεσα σε βουνά και λες, ζούσε ένα νέο ζευγάρι. Ο Νικόλας και η Άννα. Ο γάμος τους είχε γίνει με πολύ αγάπη και ευλογία. Την ημέρα του μυστηρίου, ο γέροντας του χωριού τους είχε πει, «Να θυμάστε, ο γάμος δεν είναι δύο άνθρωποι μόνο, είναι τρεις, ο άντρας, η γυναίκα και ο Θεός ανάμεσά τους. Και όταν ο Θεός στέκεται στη μέση, κανείς τρίτος δεν μπορεί να χωρέσει». Τα πρώτα χρόνια κύλησαν όμορφα, όμως όσο περνούσε ο καιρός, άρχισαν να μπαίνουν ψήθυροι. Άλλοι έλεγαν στην Άννα, «Δεν σε προσέχει αρκετά». Και άλλοι έλεγαν στον Νικόλα, «Αξίζεις κάτι καλύτερο». Και ύστερα ήρθαν οι καλοθελητές, άνθρωποι που χαμογελούσαν μπροστά τους, αλλά μέσα τους ζήλευαν την ειρήνη που είχαν. Σιγά σιγά το σπίτι τους άρχισε να βαραίνει. Οι κουβέντες πλήγωναν, η καχυποψία φούντωνε. Και μια νύχτα, ύστερα από ένα μεγάλο καυγά, ο Νικόλας βγήκε έξω θυμωμένος και πήγε στην εκκλησία του χωριού. Μπήκε μέσα μόνος, με την καρδιά γεμάτη σκοτάδι. Στάθηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και είπε, «Θεέ μου, γιατί αφήνεις να χαλάει αυτό που ευλόγησες». Τότε πρόσεξε κάτι. Το καντήλι μπροστά στην εικόνα τρεμόπαιζε, αλλά δεν έσβηνε. Όσο και αφησούσε ο αέρας από το ανοιχτό παράθυρο, η φλόγα έμενε ζωντανή. Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο γέροντας, κάθισε δίπλα του και του είπε, «Βλέπεις τη φλόγα? Όταν το λάδι είναι καθαρό, δεν τη σβήνει ο άνεμος. Έτσι είναι και ένας γάμος που έχει το Θεό. Οι τρίτοι μπορεί να αφησούν λόγια, ζήλια, πειρασμούς, αλλά δεν μπορούν να σβήσουν αυτό που ο Θεός κρατά αναμένο. Μόνο οι ίδιοι οι σύζυγοι μπορούν να αδειάσουν το λάδι της αγάπης». Ο Νικόλας δάκρυσε, γύρισε σπίτι, ζήτησε να έχει δίκιο, ζήτησε συγχώρεση και η Άννα που έκλαιγε μόνη της έκανε το ίδιο. Από εκείνη την μέρα έμαθαν κάτι μεγάλο, πολύ μεγάλο, να μην δίνουν ποτέ θέση σε τρίτους μέσα στην καρδιά του γάμου τους. Ούτε σε ανθρώπους, ούτε σε εγωισμούς, ούτε σε πειρασμούς. Γιατί ό,τι ενώνει ο Θεός με αλήθεια και καθαρότητα, δοκιμάζεται αλλά δεν γκρεμίζεται εύκολα. Και το χωριό έλεγε αργότερα για αυτούς, «Το σπίτι τους άντεξε, γιατί δεν άφησαν ποτέ κανένα να καθίσει στη θέση που ανήκει, μόνο στο Θεό». Καλό, πολύ καλό. Μπράβο Αγγελική. Συγχαρητήρια, πολύ καλό και το σημερινό. Ναι. Έβγε. Και πάμε στο τραγούδι που διάλεξε η Αγγελική τώρα.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι είχε διαλέξει η Αγγελική από το Βραχάτι. Πολύ ωραίο. Και όπως και το μίνι μάτς, πολύ ωραίο. Καλή συνέχεια να έχετε, λέει, μας λέει. Ευχαριστούμε πολύ επίσης, Αγγελική. Δεν έχει καμία δράση προς εκεί να έρθουμε. Δεν κάνετε τίποτα, τι έγινε. Λοιπόν, και ο Πάρης ο Τσαχπίνης ο Γαργαλιάρης και καρδιοκατακτητής. Πάρη. Μόλις άκουσα ότι θα φύγουμε πιο νωρίς, εμφανίστηκε. Σου λέει κάτσε να τον πω κοπανατζή τώρα. Λοιπόν, για πάμε να τον ακούσουμε.
2: Καλημέρα από το Τιματζούρου. Την καλημέρα μου στον Κώστα τον Καρούνη, στον Νικολάκη. Εκεί.
3: Ο μεγαλύτερος κοπανατζής.
2: Εκεί και την καλημέρα μου στον κύριο κοπανατζή του Break FM 100,8. Γιώργος Ναστούλης και ένα αφιερωμένο κοπανατζή τραγουδάκι στο Γιαννάκι και που έχω δίπλα μου. Άρε μπάμπι λείπεις να δεις τι κοπάνινες κάνει.
1: Πάρη δεν παίζεσαι ρε φίλε, δεν παίζεσαι, είσαι μοναδικός. Ωραίος. Μου λένε τα παιδιά εδώ μπανάνες, πότε θα φάμε. Εγώ δεν είπα, τα παιδιά το λένε. Να δεις για πότε θα σου φύγει το χαμόγελο. Λοιπόν, καλημέρα με αγάπη, πολλές ευχές για μια μέρα όλο χαρές. Όμορφη Τρίτη με υγεία, λέει σήμερα η κάρτα του φίλου μας του Γιαννάκη του Ταμπούκου. Άρε Γιαννάκη, άρε Γιαννάκη. Πώς θα λες κι εσύ, τι ωραία πράγματα που μας στέλνει πρωί. Ωραίος. Ναι. Να φυλάει ο Θεός. Ας δεν λέει. Τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι. Να πούμε καλημέρα και στον κύριο Θωμά από το Λουτράκι και στην Γαλιάντρα του, για να μην παραπονιέται. Ναι, τη λέω τώρα πρωί πρωί για να του φτιάξει καφεδάκι η Γαλιάντρα. Ωραίο ελληνικότατο. Μέτριο. Γιατί άμα βάλει πολύ ζάχαρη, είναι που είναι γλυκούλης ο κύριος Θωμάς, θα μας πάει ζάχαρο, τίποτα θα έχουμε. Ρε τον Μπάρι πως τα λέει ρε. Τον ακούσατε πως τα είπε. Άπαιχτος. Τι να πω εγώ για αυτό, τι να πω, πες το. Τι να πω τώρα για τον Μπάρι του Τσαχπίνου Γαργαλιάρη και καρδιοκατακτήτη. Λοιπόν...

Τι λέει, έχουμε πρόγνωση για τον Ιούνιο, αλήθεια λέτε τώρα? Ωλαλά, για να δούμε τι έχουμε. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην Νότια Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης Ελλάδας, γιατί εδώ εμανίκουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου, όπως φαίνεται, σύμφωνα με το 85% των διαθέσιμων σεναρίων, η μέση θερμοκρασία Ιουνίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περίοδος αναφοράς 1993-2016. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1%, όχι μεταξύ 0 και 1 βαθμό Κελσίου, μεταξύ 1 και 2 βαθμούς Κελσίου και άνω των 2 βαθμών είναι 40%, παρακαλώ. Μπράβο. Όπα, όπα, όπα, μισό λεπτό. Λοιπόν, κάτσε να το πάμε διαφορετικά. Οι πιθανότητες για θετικές αποκλίσεις από 0 ως 1 βαθμό Κελσίου είναι 40%. Από 1 ως 2% είναι... Συγγνώμη, από 1 ως 2 βαθμούς Κελσίου είναι 20%. Και από 2 βαθμούς Κελσίου και πάνω είναι 7% αντίστοιχα. Που λογικά θα είναι μέχρι 1 βαθμό Κελσίου. Εντάξει, τώρα σιγά το θερμότερο, 1 βαθμό. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις είναι... Ναι, πολύ χαμηλές. Χαμηλό το ποσοστό. Και επειδή και ο κουλουράς, παιδιά, λέει καμιά φορά φρέσκα κουλούρια, γι' αυτό νομίζω είναι καλύτερα. Πάμε να μιλήσουμε και εμείς για τα φρέσκα κουλούρια και να τα αφήσουμε τα υπόλοιπα, τι λέτε.

Λοιπόν, για σήμερα. Τρίτη. 12 Μαΐου. Αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους και στα βόρεια. Σποραδικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ωλαλά, στα βόρεια όμως, όχι σε εμάς εδώ. Εμείς είμαστε στη βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο και λογικά στην νότια Ελλάδα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθούν. Στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στην Ήπειρο από 11 έως 25 βαθμούς. Στη Δυτική Στερεά από 11 έως 26 βαθμούς. Στην Ανατολική Στερεά από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Μπράβο. Στην Πελοπόννησο από 13 έως 29 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 22 βαθμούς. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 28 βαθμούς. Στις Κυκλάδες από 12 έως 27 βαθμούς. Στα Οδεκάνησα από 17 έως 25 βαθμούς. Και στην Κρήτη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Οι άνεμοι τώρα στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι έως νότιο-δυτικοί 4 έως 6 μποφόρ. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι έως νότιο-δυτικοί 4 έως 6 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Όμως από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί, ίδιας έντασης.

Λοιπόν, στην Περοπόννησο ακούσατε από 13 έως 29 βαθμούς. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνίγουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότια έως νοτιοδυτική 4 έως 6 μποφόρ. Λοιπόν, στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνίγουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότια έως νοτιοδυτική 4 έως 6 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι από το μεσημέρι θα πνέουν 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε σε τραγουδάκι. Πάμε, ναι, σε τραγουδάκι θα πάμε. Ναι, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Πάμε σε αυτό που μας έχει στείλει ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου.

Λοιπόν, η ώρα περνάει. Ο χρόνος κυλάει. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα. Να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν πρώτα εκτός των συνόρων, για να έρθουμε να δούμε και τις θερμοκρασίες που παίζουν εντός των συνόρων.

Σύμφωνα πάντα με τον χάρτη που έχουμε μπροστά μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και μας έρχεται κάθε πρωί εδώ. Από ό,τι βλέπουμε και σήμερα, όλες οι θερμοκρασίες είναι πάνω από το μηδέν. Με την χαμηλότερη θερμοκρασία να είναι οριακά πάνω από το μηδέν. Και πιο συγκεκριμένα, 3 βαθμούς πάνω από το μηδέν.

Λοιπόν, να πάμε από κάτω προς τα πάνω, ενώ η υψηλότερη αυτή την ώρα είναι 34 βαθμούς και σήμερα στο Χαρτούμ στο Σουδάν. Διαφορά ως 31 βαθμούς η χαμηλότερη με την υψηλότερη. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω, 3 βαθμούς, όπως είπαμε πριν. Στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι αυτή την ώρα. 7 βαθμούς πάνω από το 0. Στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός, 7 βαθμούς πάνω από το 0. Στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια, 7 βαθμούς πάνω από το 0. Στις Βρυξέλλες με λίγα συννεφάκια, 7 βαθμούς πάνω από το 0 στο Λονδίνο, 8 βαθμούς στο Φάρενμπαχ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την ώρα. Without 12 βαθμούς στο Σαν Φραντζίσκο. 13 βαθμούς στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι συννεφιασμένος. 13 στο Βελιγράδι με λίγα συννεφάκια. 13 στη Βαρσοβία με λίγα συννεφάκια. 15 στη Βαρκελόνη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 19 στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 22 αυτή την ώρα στο Τόκιο στην Ιαπωνία. 23 στο Περού στη Λίμα. 25 στο Βέλεμ στη Βραζιλία. 27 στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία. 27 στην Μπαχάμε στο Νασαού. Και 34 όπως σας είπαμε πριν στο Χαρτούμ στο Σουδάν. Αυτές λοιπόν αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, οι θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων. Θα πάμε γρήγορα γρήγορα σε τραγουδάκι. Μαζί θα πάμε στα αποδυτήρια. Λοιπόν, θα πάμε στα αποδυτήρια για τις οδηγίες από τον coach και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι που έχει διαλέξει ο Άρης ο Κατσαφριάς.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8
4: www.breakfm.gr.

0: Φαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα.
0: Ρεπορτάζ.
1: Συνεντεύξεις.
0: Εκδηλώσεις.
1: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτη στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά,
0: πιο αξιόπιστα,
1: πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

Επιστρέψαμε. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Πελοποννήσου και για όλη την Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο, ο Break FM είναι εδώ. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Από την πόλη του Αποστόλου του Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαϊκή θέα στο Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, που είναι κάθε πρωί εδώ ο κύριος Κώστας. Και φυσικά όσο περνάει η ώρα έρχεται και το υπόλοιπο προσωπικό. Και μεγαλώνει η παρέα.

Να καλωσορίσουμε λοιπόν εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Εδώ. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 10.30. Που λέει ο φίλος μας ο Πάρης, ο Τσάκμινο Καργαλιάρης. Πιστεύω να προλάβουμε να ακούσουμε τραγουδάκι, Πάρη, γιατί με αυτά που λες μπορεί να μην προλάβουμε, καταλαβες. Λέω τώρα, αγόρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Λείπει και ο Μπαμπίνιος. Ο Μπαμπίνιος δεν είχε πει μετά το Πάσχα. Ποιο είχε πει μετά το Πάσχα του 27 ή αυτό το Πάσχα που πέρασε? Γιατί παίζει να λέει και μετά το Πάσχα του 27. Λέω τον τραγό έτσι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, που είχαμε μείνει στις θερμοκρασίες, έτσι. Ωραία, ωραία. Για πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες εντός των συνόρων, αφού τις θερμοκρασίες εκτός των συνόρων τις είδαμε.

Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, να πάμε στο σαν σήμερα και να πούμε ότι το 1985 είχαμε ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες στη Μυτιλίνη, ενώ το 2007 είχαμε 33 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα. Ωλαλά, μπράβο. Πριν πάμε όμως, ναι, πήγαμε σαν σήμερα, πάμε τώρα, να έρθουμε τώρα στο σήμερα. Άλλωστε και ο Κουλουράς τη λέει, φρέσκα κουλούδια, λέει ο Κουλουράς. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι έχουμε. Λοιπόν, σήμερα ο Ιδράργυρος στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 28 βαθμούς, ενώ στην Αθήνα θα φτάσει τους 29, παρακαλώ. Εδώ στην Παραλιακή Κορινθία ο Ιδράργυρος αυτή την ώρα είναι στους 21 βαθμούς. Στους 30 θα φτάσει σήμερα. Ωλαλα, ανάτα μας. Τα τριαντάρια. Εχθές λέει έσπασε το φράγμα του 30 βαθμών ο Ιδράργυρος και πήγε 32. Εγώ δεν το κατάλαβα, παιδιά, αυτό. Λοιπόν, 30 βαθμούς σήμερα, 26 αύριο, 25 την Πέμπτη με βροχούλα. Ποιος έλεγε για καλοκαιράκι πριν, ο Άρης. 26 ξανά την Παρασκευή, 26 το Σάββατο. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού για την εβδομάδα που διανύουμε. Επαναλαμβάνω, 30 σήμερα, 26 αύριο, έθριος ο καιρός και σήμερα και αύριο. Βροχερός την Πέμπτη, θα πέσει στους 25 βαθμούς, 25 βλέπουμε. Την Παρασκευή, έθριος ο καιρός, ανέβει στους 26. Εκεί θα παραμείνει και το Σάββατο στους 26. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας. Πάμε στο τραγουδάκι που διάλεξε η φίλη από το Λουτράκι και επιστρέφουμε. Ναι, αυτό που λέει στην Πάρο και στην Άξο, νομίζω ότι δεν έχω άλλη επιλογή, έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ. Όχι, όχι. Όταν έχεις Λουτράκι, τι να την κάνεις στην Πάρο και την Άξο.

μετά από αρκετό καιρό εμφανίστηκε ο Θανάσης, μας έχει στείλει και τραγουδάκι εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Περιμένουμε να ακούσουμε λίγο καιρό στην Κόρινθο. Λοιπόν, τον είπαμε, έρχεται βροχούλα την Πέμπτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Μας ρωτάς τι κάνουμε? Εμείς εδώ είμαστε κάθε πρωί. Όλος ο κόσμος ξέρει τι κάνουμε. Λοιπόν, εσύ έχεις πολλές απουσίες. Να δω τώρα πώς θα τις δικαιολογήσεις, φίλε Θανάση. Το χορεύουμε, λέει, το καλοκαίρι αυτό. Για να δούμε. Θα το ακούσουμε κι εμείς, μπας και το χορέψουμε κι εμείς. Άρα.

Είπαμε πριν ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας μας έχει στείλει ένα ενημερωτικό σχετικά με την Παγκόσμια Μέρα των Νοσηλευτών και λέει: ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και ο Ιατρικός Σύλλογος Αργολίδας τιμούν την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών, η οποία εορτάζεται σε όλο τον κόσμο στις 12 Μαΐου, αναγνωρίζοντας την ανυπολόγιστη συνεισφορά του νοσηλευτή στο σύστημα υγείας. Η 12η Μαΐου έχει επιλεγεί από την δεκαετία του 60 έως σήμερα αναγνώρισης και εορτασμού παγκοσμίως, καθώς είναι η μέρα γέννησης της Florence Nightingale, της κυρίας με το φανάρι, που παρότι γεννήθηκε σε έφορη οικογένεια αφιέρωσε τη ζωή της στη φροντίδα του ανθρώπου. Φέτος, το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας είναι «Οι νοσηλευτές μας, το μέλλον μας, οι ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σώζουν ζωές». Αναγνωρίζουμε το μεγάλο βάρος που σηκώνουν στις πλάτες τους οι νοσηλευτές τόσο στο ΕΣΥ, όσο και στον ιδιωτικό τομέα που στέκεται δίπλα στους αρρωγούς, σε αιτήματα για τις εξοδοτικές βάρδιες, τους χαμηλούς μισθούς, αλλά και τα περιστατικά βίας λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής, για τα οποία μάλιστα τους συμπεριέλαβε στις καμπάνιες προηγούμενων ετών για τη βία στην Λευκή Μπλούζα. Ως άμεσοι συνεργάτες των ιατρών, οι νοσηλευτές της χώρας δίνουν καθημερινό αγώνα ώστε να παραμείνουν η φροντίδα υγείας σε υψηλά επίπεδα προς όφελος των πολιτών. Είναι όμως γνωστό ότι οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία όλης της χώρας δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας, με το αίτημα για μαζικές προσλήψεις να είναι πάγιο, όπως άλλωστε και για τους γιατρούς. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας, ο κ. Κωνσταντίνος Κατσάρος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Δωροβίνης. Υποκλεινόμαστε λοιπόν στη σημερινή ημέρα. Και πάμε στο τραγούδι που μας έχει στείλει τώρα ο φίλος μας ο Θανάσης. Γεια σου ρε Θανάση. Κάπου θα σας πετύχω, δεν μπορεί, θα σας δω.

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, μεγάλο δεν είναι, Θανάση, θα κουραστείτε. Πώς το χορέψω όλο αυτό? Λέμε τώρα, παιδί μου, εντάξει, να μην πω κι εγώ κάτι. Λοιπόν, βλέπω όμως ότι η ώρα περνάει και ο χρόνος κυλάει. Πάμε στο επόμενο time out, πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ.

0: Η ώρα είναι 10. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Έτσι, έτσι, πάμε, πάμε. Σε ρυθμούς rock and roll. Break FM λοιπόν εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, καλημέρα σας. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Και πάμε τώρα να δούμε τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του Αναστασίου Μπαλή που αναφερθήκαμε χθες το πρωί στην εκπομπή μας.

Νεκρός εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, Δευτέρα 11 Μαΐου, ηλικιωμένος από τις κλένιες που είχαν χαθεί τα ίχνη του από την Κυριακή. Τραγικό επίλογο λοιπόν στην αναζήτηση του Αναστασίου Μπαλή στην Κλένια. Η προσευχή της κόρης τελικά δεν εισακούστηκε. Με το πιο δυνηρό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του Αναστασίου Μπαλή, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στην περιοχή της Κλένιας. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, των εθελοντών και των κατοίκων της περιοχής, ο ηλικιωμένος άντρας εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του. Τον άτυχο ηλικιωμένο εντόπισε ένας κάτοικος της περιοχής που συμμετείχε στις έρευνες. Η είδηση του θανάτου του έχει βυθίσει την θλίψη την τοπική κοινωνία, ενώ συγκλονίζει η κραυγή απόγνωση της κόρης του, η οποία λίγες ώρες νωρίτερα έκανε έκκληση μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, ζητώντας μια βοήθεια από το Θεό για να βρεθεί ο πατέρας της σώος. Η μάχη με τον χρόνο που δόθηκε από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής του έληξε με τον πιο τραγικό τρόπο, αφήνοντας πίσω τις αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το μοιραίο. Η σωρός του άτυχου άντρα αναμένεται να μεταφερθεί για νεκροψία νεκροτομή ώστε να ρηχθεί φως στα αίτια του θανάτου του. Η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου έφερε αποτελέσματα. Εχθές από το πρωί πάνω από 200 άτομα συμμετείχαν στην αναζήτηση του ηλικιωμένου. Στις έρευνες έλαβαν μέρος η αστυνομική διεύθυνση Κορινθίας, η πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου, η 6η ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και ντρόν, η θηροφυλακή με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο K9 και ντρόν, οι εθελοντικές ομάδες του Δήμου Κορινθίων, Αθηχείων, Χιλιομοδίου, Πίγασος, Ζεύς και ο εθελοντής πυροσβεστικής Παναγιώτης Δράκος, ο γνωστός Έλλας σε όλους μας. Στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, το ρεπορτάζ. Και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το σημείο των ερευνών. Με τους εθελοντές σε πλήρη δράση. Και το σκύλο που πήρε μέρος στον K9.

0: Πάμε να δούμε το μήνυμα τώρα της κόρης του Ντίνας, εχθές το πρωί, την ώρα που είχαν κορυφωθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου. Αχ βρε πατέρα, δεύτερη φορά και ξέρω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έλεγες, θέλω βρε παιδί μου να περπατάω, δεν μπορώ να κάθομαι στην καρέκλα. Δεν ήθελες να πιστέψεις ότι οι δυνάμεις εγκαταλείπουν. Μας σήκωσες όλους από την καρέκλα και σε ψάχνουμε από χθες που έφυγες για ένα περίπατο. Αχ βρε πατέρα, με δάκρυα στα μάτια σ' αναζητώ. Αν και μέσα μου γνωρίζω ότι δεν θα δω ξανά το χρώμα του ματιών σου. Τουλάχιστον Θεέ μου, να το βρούμε σε όποια κατάσταση. Αχ βρε πατέρα μου, δεν σου άξιζε όλο αυτό, παρόλο που το επέλεξες.
1: Δεν πρόλαβες να το χαρείς και φύγες ταξιδά.
0: Αυτό το μήνυμα λοιπόν ήταν της κόρης του Ντίνας χθες το πρωί.

0: Μετά όμως τον τραγικό επίλογο με την έβρεση της ορού του άτυχου ηλικιωμένου, η κόρη του Ντίνα επανέρχεται σήμερα με ένα συγκλονιστικό μήνυμα στον πατέρα της.
1: Για πάντα το καλό μου.
0: Γράφει η Ντίνα. Πατέρα μου, τι δύσκολο φεδιό διάλεξες. Επαναστάτησε όλα σου. Ήθελες να είσαι ελεύθερος, με αξιοπρέπεια, όρθιος με κάθε δυσκολία. Πατέρα μου, από μικρός ήσουν μαχητής, αλλά αυτή η μάχη ήταν άνηση. Δεν ήσουν έτοιμος να τις δώσεις και λαβώθηκες, θανάσιμα. Λάβωσες και τις καρδιές μας όλων όσων σε αγαπούσαν. Πατέρα μου, πόσο χαρούμενος και γελαστός θα ήσουν, εάν έβλεπες πόσοι άνθρωποι μαζεύτηκαν για να σε βρουν. Τους αγαπούσες τους ανθρώπους και όσοι σε γνώριζαν εσένα. Δεν μπορώ να δεχτώ το άδικο φεβιό σου, αλλά επειδή είμαι κόρη σου, θα παλέψω να σταθώ όρθια, έτσι όπως με έμαθες να παλεύω. Αχ, πατέρα μου, σε ευχαριστώ για όλα. Θα είσαι πάντα μέσα στην καρδιά μου, μέχρι να έρθει η ώρα να σε συναντήσω ξανά. Είμαι σίγουρη ότι η θέση σου είναι στον παράδεισο. Σ' αγαπούσα, σ' αγαπώ και θα σ' αγαπώ όσο αναπνέω.

Όλα αυτά που σας είπαμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μπορείτε να τα βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Αχ, τι να πεις, τι να πεις. Εντάξει. Η απώλεια του γονιού αγγίζει πολύ τα παιδιά. Δυστυχώς όμως είναι άπαυτη. Λοιπόν, σας είπαμε χθες, φίλες και φίλοι, για την τελετή έναρξη των Πανελλήνων Αγώνων Special Olympics, τη μεγάλη αθλητική γιορτή που διεξάγεται αυτές τις μέρες στο Λουτράκι και ολοκληρώνεται αύριο. Να πάμε τώρα στην Motor Oil, που είναι υποστηρικτής των Special Olympics Λουτράκι. Κάψιμο ψυχής λοιπόν στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics Λουτράκι 2026. Σε μια ατμόσφαιρα διάχυτη συγκίνηση και αυθεντικού αθλητικού πνεύματος, το Λουτράκι υποδέχθηκε την τελετή έναρξης των Πανελλήνιων Αγώνων Special Olympics Λουτράκι 2026. Η Motor Oil, σταθερός αγωγός σε πρωτοβουλίες που προάγουν την συμπερίληψη, έδωσε δυναμικό παρόν στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση που αναδεικνύει την ακατάβλητη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος των Special Olympics Ελλάς, πρέσβης επιτιμή κ. Διονύσης Κοδέλας, απένει με τιμητική πλακέτα στη Motor Oil Ελλάς, αναγνωρίζοντας τη διαρκή συνεισφορά της στο θεσμό. Την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, τμηματάρχης δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της εταιρείας. Μέσα από τα χαμόγελα και το θερμό χειροκρότημα για τους αθλητές, η Motor Oil επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στις αξίες της αποδοχής και της κοινωνικής αλληλεγγύης, στέλνοντας το πιο ηχηρό μήνυμα. Ο αθλητισμός δεν έχει όρια, μας ενώνει όλους. Και πάμε σε ένα τραγουδάκι που μας έστειλε ο Γιάννης Μπαλτζόγλου τώρα.

και να πάμε, ναι, να παραμείνουμε στο Λουτράκι και να πάμε στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του Θερμαλισμού τον Οκτώβριο του 2026. Πού θα είναι το Λουτράκι? Σε ωραία πράγματα. Ναι, ναι. Ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόνων συμμετείχε δυναμικά στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, καθώς το Λουτράκι θα φιλοξενήσει την επόμενη Γενική Συνέλευση του Δικτύου τον Οκτώβριο του 2026. Τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Γιώνης, ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Ακελαρίου και ο τεταλμένος σύμβολος σε θέματα τουρισμού κ. Δημήτρης Θήμης. Στο πλαίσιο της συνέλευσης, ο Δήμαρχος απίφθινε την επίσημη πρόσκληση προς τα μέλη του δικτύου για την φιλοξενία της επόμενης διοργάνωσης στο Λουτράκι, αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο του Δήμου στον ευρωπαϊκό διάλογο για την ανάδειξη των ιστορικών λουτροπόλεων, της θερμαλιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου τουρισμού ευεξίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι το 2026 αποτελεί μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά για το Λουτράκι, καθώς συμπληρώνονται 101 χρόνια από την αναγνώριση του ως Λουτρόπολης, ένας αιώνας ιστορίας, παράδοσης και διαχρονικής σύνδεσης με την ευρωπαϊκή θερμαλιστική κληρονομιά. Κατά την παρουσίαση της διοργάνωσης, ο Δήμαρχος ανέδειξε τη διαχρονική σχέση του Λουτρακίου με το νερό, την ευεξία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στο Λουτράκι Thermal Spa, το οποίο αποτελεί σύγχρονο κέντρο θερμαλισμού και ευεξίας, συνεχίζοντας μια μακρά ιαματική παράδοση που τοποθετεί το Λουτράκι στον χάρτη των σημαντικότερων θερμαλιστικών προορισμών της Ευρώπης. Η προετοιμασία για τη διοργάνωση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς τον Μάρτιο επισκέφθηκε το Λουτράκι ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, πραγματοποιώντας αυτοψία και πρώτη γνωριμία με τις εγκαταστάσεις του Λουτράκι Thermal Spa και την πόλη του Λουτρακίου, εν ώψη της φιλοξενίας εκπροσώπων των ιστορικών πόλεων θερμαλισμού από όλη την Ευρώπη. Η φιλοξενία της Γενικής Συνέλευσης στο Λουτράκι αποτελεί σημαντική ευκαιρία διεθνούς προβολής για την περιοχή και ενισχύει τη θέση του Δήμου στον ευρωπαϊκό χάρτη του θερμαλισμού και του τουρισμού ευεξίας. Κατά την ομιλία του, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας, κ. Γιώργος Γιώνης, τόνισε: «Το Λουτράκι είναι ένας τόπος βαθιά συνδεδεμένος με το νερό. Μια σύνδεση που καθορίζει τόσο την ταυτότητα όσο και την εξέλιξή του. Από τη Διόρυγα του Ισθμού έως το Ηραίο και τη Λίμνη Βουλιαχμένη, στο Λουτράκι προσφέρει ένα μοναδικό τοπίο όπου η φύση, η ιστορία και ο πολιτισμός συνυπάρχουν αρμονικά». Και εδώ πάει και το τραγούδι που έχει διαλέξει ο Μπαλτζόγλου. Λες και το είχε διαλέξει για την περίπτωση. Λένε ο Παπαδοπούλου, λέει, έγραψες. Και έγραψε ο Δημάρχος.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε μετά για να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Break FM 100,8.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

0: 100,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν,
2: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
4: Break FM 100,8.

0: breakfm.gr.
1: Break FM 100,8.
0: Break 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.

0: αυτό το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε όμως, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, πάμε να δούμε την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών από την γέφυρα της Διώργας Κορίνθου. Πάμε να δούμε σε ποια κατεύθυνση είναι και πότε θα ισχύσει. Πολύ σοβαρό θέμα, ειδικά για εσάς που μας ακούτε καθοδόν αυτή την ώρα και μας ακούτε μέσα στα φορτηγά σας. Για τις ανάγκες εργασιών βαριάς συντήρησης της δίδυμης οδικής γέφυρας της Διώργας Κορίνθου, της νέας γέφυρας, έτσι, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα, όχι αυτή που είχε πέσει, στο ρεύμα προς Αθήνα, δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 26 τόνων από την Τετάρτη, από τα μεσάνυχτα δηλαδή σήμερα, μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο διάστημα αυτό, τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόβων Επιδαύρου, στη χιλιομετρική θέση 76, και Λουτρακίου, χιλιομετρική θέση 75, όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα που δημοσιεύουμε στο Corinthos News. Η Ολυμπίαδος ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς σχετική σήμανση και τις υποδείξεις τροχέας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή. Να επαναλάβουμε πάλι τη διαδρομή, ποια θα είναι. Τα φορτηγά λοιπόν που κατευθύνονται προς Αθήνα και περνάνε από την γέφυρα του Ισθμού, την καινούργια γέφυρα του Ισθμού, θα πρέπει να βγαίνουν από το κόμβο της Επιδαύρου, να πηγαίνουν προς τον Ισθμό, να περνάνε από την παλιά γέφυρα του Ισθμού και να κατευθύνονται μετά προς τα Διόδια. Κανονικά. Στον κόμβο του Λουτρακίου. Και επίσης, επειδή σας είχαμε πει ότι θα φύγουμε σε 11.30, πάμε λίγο. Υπερηχογραφήματα Κοιλιακής Αορτής. Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Κορινθίων και το Ελληνικό Διαδικτυακό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κορίνθου, διοργανώνουν δράση δωρεάν υπερηχογραφήματος. Προσυμπτωματικού ελέγχου ανευρίσματος κοιλιακής αορτής, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο θεατράκι του Δημαρχείου, Κολιάτσου 32, ως εξής. Σήμερα, 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ξεκινήσει κιόλας έτσι. Με την κυρία Κανέλου Βαρβάρα, ιατρό ακτινοδιαγνώστη, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου. Την Τετάρτη, αύριο, 6 το απόγευμα με 8, πάλι με την κυρία Κανέλου Βαρβάρα, ιατρό ακτινοδιαγνώστη, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου. Και την Πέμπτη, 5.30 με 8.30, με τον κύριο Θανάση Σεργεντάνη, ιατρό ακτινοδιαγνώστη, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Κορίνθου. Η δράση διεξάγεται με την υποστήριξη του Διευθυντή της Καλλιεργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου κ. Χρήστου Χασκίδη και των νοσηλευτριών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίου. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο τραγούδι και επιστρέφουμε για τον επίλογο μας.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό και φυσικά το στολίδι της παραλίας στο Μαϊστράλι, που είναι πάντα εδώ στην παρέα μας, ο κύριος Κώστας και όλο το team εκεί. Να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια. Την πόλη του Αποστόλου του Εθνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσετε όσο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορινθός News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εμείς τώρα θα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος. Κανονικά εδώ, στο ραντεβού μας, στο ραντεβού των 8, στους 100,8.

Λοιπόν, τι είχαμε πει, χρωστάμε τραγούδι στον Πάρη του Ζαχμινογαργαλιάρη. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ή αν την έχει κοπανίσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό. Για τον Πάρη, για τον Πάρη του Ζαχμινογαργαλιάρη και τον Γιάννη που μας ακούνε καθοδόν. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Break FM 100,8.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο σου έχω νέα της Τρίτης, 12η μέρα του Μάη. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς τα μισά του τρίτου μήνα της Άνοιξης. Είναι υπέροχος ο καιρός, είναι υπέροχες έτσι οι ανοιξιάτικες αυτές μέρες που περνάμε όλοι. Είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ να τρέχει, βεβαίως με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη και σήμερα.

Θα ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σήμερα Τρίτη, 12η μέρα του Μάη του 2026, με τον Sky που περνάει στην αντιπίθεση από τις μεταγραφές, που επενδύει και τι δοκιμάζει. Θα έχουμε ρεπορτάζ πολύ σήμερα σχετικά με το ενημερωτικό κανάλι, το οποίο φαίνεται να επενδύει και αλλού. Ο Sky κάνει αντεπίθεση, έχω να σας πω, και για τη νέα τηλεοπτική χρονιά προχωράει σε ηχηρές μεταγραφές, φέρνοντας το δυναμικό του δημιουργούς και παρουσιαστές που ήδη έχουν γράψει τη δική τους επιτυχία, χτίζοντας ένα πρόγραμμα με γνώριμα, αλλά ταυτόχρονα και κάποια πολύ πολύ φρέσκα στοιχεία. Μείνετε λοιπόν αναπαυστικά συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας, την αγαπημένη, για να τα πούμε όλα.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, ξεκινήσαμε με το ενημερωτικό και ψυχαγωγικό ρεπορτάζ για το κανάλι του Sky που περνάει στην αντεπίθεση και ο στόχος είναι ένας, να συνδυάσει την εμπειρία με τη νέα πνοή, να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό ελκυστικό τηλεοπτικό προϊόν και να επενδύσει εκ νέου στη μυθοπλασία που επιχειρεί έτσι κι αλλιώς να διαμορφώσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ισχυρές συνεργασίες, μεταγραφές και πολύ σύγχρονα και φιλόδοξα project. Όλοι λοιπόν μιλούν για την αποχώρηση της Ιας Κοσιόνη, αλλά και για το τι έπεται στη συνέχεια.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Μένουμε λοιπόν στο ενημερωτικό κομμάτι και το ψυχαγωγικό του Sky και τη μεγάλη αντεπίθεση στην οποία περνάει. Να πούμε ότι το πρώτο μεγάλο χτύπημα ήταν να εξασφαλίσει το δίδυμο της επιτυχίας τον Ανδρέα Γεωργίου και τον Κούλη Νικολάου. Βεβαίως είναι τρίπτυχο γιατί είναι και η Βάνη Δημητρίου εδώ, που αφήνει πίσω του τη γη της Ηλιάς από το Μέγκα και μετακομίζει με δύο πολύ μεγάλες νέες παραγωγές στο Sky. Η πρώτη έχει σειρά Μπλε Ώρες, θα είναι μια δραματική καθημερινή παραγωγή που θα τοποθετηθεί στη βραδινή ζώνη αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Να πούμε ότι τα ξεκινήσματα έχουν ήδη γυρίσει και έχουν ήδη ξεκινήσει. Να πούμε ότι η σειρά αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα του νέου προγράμματος. Να πούμε ότι θα έχει έντονο συνέστημα, θα έχει μια κινηματογραφική αισθητική και μεγάλο cast ηθοποιών, για το οποίο θα σας πω σε πολύ λίγο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

να δούμε το cast των ηθοποιών για τις μπλε ώρες του Ανδρέα Γεωργίου που μετακόμισε στο Sky και περνάει στην αντεπίθεση με καθημερινή, στην καθημερινή παρουσία ενός κομματιού μυθοπλασίας που θα μπαίνει στην prime time ζώνη. Να πούμε ότι στο cast των μπλε ωρών συμμετέχουν ο Ηρακλής Μιχαηλίδης, η Ισαμπέλα Φούλο, ο Χρήστος Ολούλης, ο Ιβάνι Μπάρμπα, ο Αντώνης ο Φραγκάκης, ο Μίλτος ο Χαρόβας, ο Γιώργος ο Παρτσαλάκης, ο Αλέξανδρος ο Μαρτίδης, η Βάση Παναγοπούλου, ο Πασχαλής ο Τσαρούχας, ο Βαγγέλης ο Βακουριώτης, ο Κίμωνας ο Φραγκάκης. Δεν αποκλείται να δούμε και τον Ανδρέα Γεωργίου και πάλι να παίζει. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι η ίδια εταιρεία παραγωγής ετοιμάζει και μία αστυνομική σειρά για την οποία θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

Μια αστυνομική σειρά, φίλες και φίλοι, ετοιμάζει επίσης ο Ανδρέας Γεωργίου για το κανάλι του Sky, που θα παίξει κομβικό ρόλο. Να πούμε ότι θα λέγεται Αντώνιος η Κλεοπάτρα, την οποία υπογράφει η Χριστιανή Αρτεμίου και προορίζεται για να παίξει στην απογευματινή ζώνη. Τα γυρίσματα αναμένουν να ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα, από τον Ιούνιο, και μέχρι στιγμής δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως το cast των ηθοποιών, αλλιώς θα ήμουν έτοιμη να σας τους απαριθμίσω. Όμως δύο πολύ έτσι έντονα κομμάτια στη μυθοπλασία μπαίνουν δυναμικά στον Sky, που δεν έχει και παράδοση σε αυτά, με τον Ανδρέα Γεωργίου που αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία και βέβαια με καθημερινή παρουσία στη μυθοπλασία σε ένα κανάλι που μέχρι τώρα κυρίως ενίσχυε το ενημερωτικό κομμάτι του.

0: Η ώρα είναι 12. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Πάμε τώρα να δούμε λίγο το ψυχολογικό κομμάτι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν συζητήσεις του σταθμού με την Νάνση Τζαμπέτο Γλου και το Θανάση τον Αναγνωστόπουλο. Στοχευμένο δίδυμο. Μιλάμε για το στούντιο 4, το οποίο μετακομίζει κατά πάσα πιθανότητα στο Sky. Το ρεπορτάζ το επιβεβαιώνει έτσι κι αλλιώς. Σε επαφές βρίσκονται και οι δύο πλευρές, που δεν είναι απλώς σε προχωρημένο στάδιο, αλλά έχουν θετική έκφαση. Και οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο τέλος της φετινής σεζόν, οπότε θα είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι θα μπουν ακριβώς την ίδια ώρα, γιατί τελείως δεν έχει νόημα να τους βάλουν σε άλλη ώρα, για να γίνει λίγο πιο ανταγωνιστικό στο Sky. Μπαίνει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, διεκδικεί, παίρνει πρόσωπα, κάνει καλές μεταγραφές. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τα πάει.

Όσκα, οι φίλες και φίλοι, είναι στο ενημερωτικό κομμάτι πολύ δυνατός. Αναμένεται να έχουμε εξελίξεις και στο ψυχαγωγικό. Σε επαφές βρίσκεται και ο Σάκης Θενημανίδης με τον Sky, με το επιχειρηματικό reality, το Dragon's Den, το οποίο αλλάζει στέγη, καθώς προβαλλόταν μέχρι στιγμής από τον Αντένα, όπως γνωρίζετε. Στο πρόγραμμα λοιπόν της νέας τηλεοπτικής σεζόν θα ενταχθεί και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με 10 αυτοτελή επεισόδια και ταξιδιωτική εκπομπή. Στο καθένα από αυτά, βέβαια, εκτός από το ταξίδι, θα βλέπουμε και διαγωνιστικά δύο ομάδες που θα στέκονται σε πλατφόρμα πάνω από μία πισίνα και θα καλούνται να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτήσεων. Σε κάθε σωστή απάντηση θα οδηγούνται λίγο πιο κοντά σε ένα πολύ σπουδαίο χρηματικό έπαθλο, 20.000 ευρώ. Κατά λάθος απάντηση όμως θα ρίχνει τους παίκτες κάτω στην πισίνα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο είχε κάνει ο Ανδρέας Μικρούτσικος πριν από πολλά χρόνια. Και επιπλέον το κανάλι ετοιμάζεται και για νέες παραγωγές, τον Αλέξανδρο Τσουβέλα με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. Ενώ, βεβαίως, έχουμε και τη μεγάλη επιστροφή του My Style Rocks.

Και πάμε, φίλες και φίλοι, και στη μεγάλη επιστροφή του My Style Rock, στο οποίο φαίνεται να ενδιαφέρει πάρα πολύ το κανάλι του Sky. Θα επενδύσει χρήματα, θα επενδύσει σε πρόσωπα. Υπάρχουν πολύ έντονες συζητήσεις για τη Βίκη την Καγιά. Δεν ξέρω αν θα το δεχτεί. Η ίδια είχε πει ότι μόνο κάτι σχετικό με τη μόδα θα ξανάκανε. Ωστόσο, υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις και με άλλες, έτσι, και με άλλους παρουσιαστές που έχουν να κάνουν πολύ με τη μόδα, όπως η Ελένη Χριστοπούλου και πολύ πολύ ακόμα. Βεβαίως όλα είναι μέσα στο, έχουν μπει στο τραπέζι των συζητήσεων αυτόν τον καιρό. Επενδύει πάρα πολύ ο Sky και στη μυθοπλασία, επενδύει και στα reality, επενδύει και στη μόδα, και φυσικά περιμένει να φτιάξει ένα πρόγραμμα άκρως ανταγωνιστικό, αφού φέτος παρέα με τον Αντένα ήταν τα δύο κανάλια που δεν τα πήγαν και τόσο καλά.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει σήμερα Τρίτη. Και σήμερα Τρίτη νομίζω ότι έχουμε Eurovision και Ακύλα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τη μεγάλη βραδιά της Eurovision. Εντάξει, 12 Μαΐου είναι μία έτσι συνθήκη πολύ ωραία απόψε το βράδυ. Οι πρόβες έχουν γίνει. Θα ανέβει με πατίνι από ό,τι διαβάζω στη σκηνή απόψε στη Βιέννη, με πατίνι. Και βέβαια να πούμε ότι μετά την πολλές πρόβες που έχουν γίνει και έχουμε δει και φωτογραφίες, να πούμε ότι ο Ακύλας συναντά 4 χαρακτήρες: την Παρθένα τη Χοροζίδου, τον Χρήστο τον Νικολάου, τον Μιχάλη τον Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο τον Μακρυπίδη.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει σήμερα Τρίτη. Και σήμερα Τρίτη νομίζω ότι έχουμε Eurovision και Ακύλα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τη μεγάλη βραδιά της Eurovision. Εντάξει, 12 Μαΐου είναι μια έτσι συνθήκη πολύ ωραία απόψε το βράδυ. Οι πρόβες έχουν γίνει, θα ανέβει με πατίνι από ό,τι διαβάζω στη σκηνή απόψε, στη Βιέννη, με πατίνι. Και βέβαια να πούμε ότι μετά την πολλές πρόβες που έχουν γίνει και έχουμε δει και φωτογραφίες, να πούμε ότι ο Ακύλας συναντά 4 χαρακτήρες: την Παρθένα τη Χοροζίδου, τον Χρήστο τον Νικολάου, τον Μιχάλη τον Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο τον Μακρυπίδη.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει σήμερα Τρίτη. Και σήμερα Τρίτη νομίζω ότι έχουμε Eurovision και Ακύλα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε τη μεγάλη βραδιά της Eurovision. Εντάξει, 12 Μαΐου είναι μία έτσι συνθήκη πολύ ωραία απόψε το βράδυ. Οι πρόβες έχουν γίνει. Θα ανέβει με πατίνι από ό,τι διαβάζω στη σκηνή απόψε στη Βιέννη, με πατίνι. Και βέβαια να πούμε ότι μετά την πολλές πρόβες που έχουν γίνει και έχουμε δει και φωτογραφίες, να πούμε ότι ο Ακύλας συναντά 4 χαρακτήρες: την Παρθένα τη Χοροζίδου, τον Χρήστο τον Νικολάου, τον Μιχάλη τον Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο τον Μακρυπίδη.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Μετά, σαν παράβαση εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από το χαρακτήρα του, αφαιρεί τα γυαλιά του, απευθύνεται βέβαια σε ένα έντονο συγκινησιακό σημείο της παράστασης και στη μητέρα του. Να δούμε βεβαίως πώς θα πάνε όλα αυτά. Να πούμε ότι ο πρώτος ημιτελικός έχει ήδη γίνει. Την 3η 2 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο ημιτελικός της Eurovision, όπου ο Ακύλας θα διεκδικήσει σήμερα την πρόκρισή του για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, που τον περιμένουμε πώς και πώς και με πολύ μεγάλη χαρά βεβαίως. Καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην ελληνική συμμετοχή απόψε.

Και φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη με πολύ πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα, καλή επιτυχία απόψε στην ελληνική συμμετοχή και στον Ακύλα και εμείς αύριο εδώ θα είμαστε για να τα πούμε όλα. Δεν σας εγκαταλείπω χωρίς το αγαπημένο μας μότο, προσέχουμε όλοι τους πολύτιμους εαυτούς μας. Για τη χαρά σε όλους σας.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: Καρφά, 100,8.
1: Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Η Viral Radio Show.
1: Ζωντανή, το δάχτυλο μου βάζω, την αγγίζω και νιώθω

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Τριτούλα λοιπόν, αρχή εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο καθόλου κοντά, αλλά δεν πειράζει. Εμείς σκεφτόμαστε θετικά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα για να τα διαβάσουμε, για να ακούσουμε τις αφιερώσεις και φυσικά για να ακούσουμε παρέα μουσική. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Μία καλησπέρα στην Ιουλία Καλυμάνη που είναι viral στα social media αυτές τις μέρες με το νέο της τραγούδι και συγκεκριμένα με το πώς το τραγούδισε ένα κορίτσι 6 χρονών σε μία εμφάνισή της. Ένα τραγούδι που έχει γράψει, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, η Ρενέ Στυλιάρα, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή όσον αφορά για τα πάρα πολύ ωραία στιχάκια της, για τα πάρα πολύ ωραία μερτσάκια που φτιάχνει, για γενικότερα την αγάπη που δείχνει και τον ρομαντισμό της. Συγγραφέας το κορίτσι. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν, και ανυπομονούμε να κυκλοφορήσει αυτό το περιβόητο τραγούδι και να το ακούσουμε εδώ πέρα στην Be Viral.

0: εγώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Και φυσικά σήμερα μετράμε αντίστροφα για Eurovision, κυρίες και κύριοι. Νούμερο 4 λοιπόν είναι η θέση που θα εμφανιστεί ο Ακύλας. Και νομίζω ότι όλοι είμαστε έτσι σε mood που περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα συμβεί πάνω στη σκηνή. Θα υπάρχουν αυτά τα περιβόητα δωμάτια που έχουμε μάθει. Και τελικά θα τσουλήσει με το πατίνι του. Όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα λοιπόν και θα τα σχολιάσουμε αύριο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, νομίζω ότι μετά από αυτό το τραγούδι δεν θα πάτε πουθενά. Μας το ζήτησε ο Παναγιώτης και εμείς το παίξαμε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Πέρα από Eurovision, παιδιά, μετράμε αντίστροφα και για το καλοκαίρι. Θα το λέω κάθε εβδομάδα. Θα μετράω τις Κυριακές κοινώς, παιδιά. Τώρα προς το παρόν για τον Ιούνιο έχουμε κάτι λιγότερο από τρεις Κυριακές, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σκέφτεστε έτσι, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει άδεια άλλο μήνα. Εγώ πάντως ένα πράγμα έχω να πω. Οι καλύτερες διακοπές γίνονται τον Ιούνιο, που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Αν εσείς μπορείτε λοιπόν, εκμεταλλευτείτε το.

Και πάμε λοιπόν στα TikTok Trends αυτών των ημερών. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά και εμείς στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε τα τραγούδια, έτσι τα ξενόφερτα που λέμε και στο χωριό μου, που τρεντάρουν αυτές τις μέρες στο TikTok. Ή αλλιώς, για να το πούμε και σωστά, στο TikTok. Το Take Me There λοιπόν είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ συναισθηματικό, τρεντάρει πάρα πολύ αυτές τις μέρες, 130.000 βίντεο και ταυτόχρονα το κοντράρι, το Like a Prayer από Madonna που έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά από αρκετά χρόνια και υπάρχει λόγος. Η Madonna έχει ανακοινωθεί το ότι θα επανέλθει με νέο άλμπουμ, έχει κάνει εκεί πέρα τις ενημερώσεις της, έχει βάλει τα stories της, έχει ανακοινώσει το ότι θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ του παρελθόντος με νέα τραγούδια που θα λέγεται Part 2. Το τραγούδι το συγκεκριμένο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ήταν νούμερο 1 νομίζω στα βρετανικά charts. Τώρα λοιπόν το βλέπουν να έχει επανέλθει και να πηγαίνει εξίσου καλά στα social media. Αθηνά κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες ελληνικές εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Επιστρέψαμε λοιπόν, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι μια Αθηνά κλείμε. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώριτσα ακόμα. Έχουμε λοιπόν μία ώρα ακόμα μαζί. Έχετε μία ώρα ακόμα να μου στείλετε τα τραγούδια που θα θέλατε να ακούσετε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Break FM 100,8.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας, με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Χαρούμενη Τριτούλα λοιπόν σε όλους Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί για μία ώριτσα ακόμα. Επισήμως έχω κηρύξει έναρξη καλοκαιριού, παιδιά, εγώ. Γι' αυτό το λόγο περιμένω τα μηνύματά σας και φυσικά τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και να σας ανεβάσουν προκειμένου να μπούμε λίγο πιο δυναμικά σε αυτή την εβδομάδα από ό,τι είχαμε μπει χθες, που η Δευτέρα είναι ζώρικη. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

σε φωτογραφία τρεντάρει περισσότερο αυτές τις μέρες. Σνίκ μαζί με την κόρη του, γράφοντας Bonnie λοιπόν, ανέβασε φωτογραφία γνωστός ράπερ και έχει ρίξει στα social media με πολλά σχόλια και πολλά likes στο συγκεκριμένο post. Βλέπουμε μερικές φορές και μια πιο ευαίσθητη πλευρά των ανθρώπων που είναι στη ραπ και την τραπ σκηνή. Παρ' όλα αυτά, είμαστε έτσι και λίγο επιφυλακτικοί, έτσι καταλαβαίνω, με βάση αυτά που διάβασα κιόλας από κάτω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Λίγο χρόνο θα έχουμε ακόμα μαζί και έχετε χρόνο να μου στείλετε τις αφιερώσεις στο Instagram μας Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά προς το παρόν, μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται μέσα τώρα.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

σε μέχρι πριν λίγη ώρα το ότι πίστευε μέσα της ότι είναι Τετάρτη και όμως παιδιά είναι Τρίτη ακόμα. Θέλω λίγο υπομονή και επιμονή, τίποτα άλλο. Να κλείσουμε την παρέα σας λοιπόν. Έχει τελειώσει γενικότερα και ανάδρομος και τα περίεργα που είχαν τα ζώδιά μας αυτές τις μέρες που δεν πηγαίνανε καλά. Όλοι οι Ιωνοί είναι καλοί όμως τώρα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε βγείτε έξω, διασκεδάστε. Έχει ανοίξει και ο καιρός, νυχτώνει και λίγο πιο αργά και είμαστε και λίγο στο vibe να βγούμε καθημερινή. Έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον εγώ. Γι' αυτό οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Γεια σε όλους. Εγώ με το σκύλο μου λοιπόν εδώ πέρα από το στούντιό μας, τον B-Viral Radio, σε όσα στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και μαζί λοιπόν μας στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς και η Κατρίνα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μας έχει στείλει το μήνυμά της. Μας λέει ότι

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show και δεν καταλαβαίνω κάθε φορά πως το 2 ώρο μας περνάει τόσο γρήγορα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, έτσι γρήγορα να περάσει και η εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο Τετάρτη και θυμίζω ότι Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday με Throwback τραγούδια που αγαπάτε. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Η ώρα είναι 3. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Mega Fan 100,8.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ τώρα... στη συχνότητα που είστε συντονισμένοι, που αγαπάτε, που είσαστε πολύ φανατικοί.
0: Βλέπω κάποιους έχουν καθυστερήσει όμως και θα βάζω απουσίες. Τα μετράω. Ναι, δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Σου βγαίνει το δασκαλίστικο τώρα, έτσι.
0: Να το ξαναβάλω μέσα.
1: Κλείστο λιγάκι, ρε.
0: Βάλε ένα τραγούδι για να πιω λίγο νερό.
1: Να πιει λίγο νερό. Να πάρω κάνε, ηρέμησε.
0: Και ξεκινάμε.
1: Έτσι, μπράβο.

Χρόνια πολλά, Επιφάνιο. Επιφανία Θεόδωρο, Θοδωρή, Θεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θεοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα. Αγίου Επιφανίου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθύρης Ασκήσας. Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων σήμερα. Σαν σήμερα, 12 Μαΐου το 254, ο Πάπας Στέφανος Α διαδέχεται τον Πάπα Λούκιο Α.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας υπενθυμίσω, να σας πω μάλλον πώς θα μας βρείτε και πώς θα μας στείλετε το ωραίο μήνυμά σας. Θα μπείτε λοιπόν στο Facebook, θα βρείτε τη σελίδα μας Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίστιμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα.
5: Ρεπορτάζ.
6: Συνεντεύξεις.
5: Εκδηλώσεις.
6: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Ήξερες γιατί οι αερισυνοδοί έχουν το χέρι πίσω από την πλάτη?
1: Όχι. Εσύ ήξερες?
0: Όχι, και δεν το είχα προσέξει ότι έχουν και πίσω το χέρι από την πλάτη.
1: Άρα, πάμε παρακάτω. Όχι. Άντε με ρούλα.
0: Λοιπόν,
1: σ' ακούω.
0: Καθημερινά πραγματοποιείται χιλιάδες πτήσεις σε όλο τον κόσμο.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Γίνονται ταξίδια λίγων ή και περισσότερων ωρών από
1: όλο τον
0: άκρη
1: κόσμο.
0: Σε άκρη σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια τεράστια οργάνωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.
1: Βεβαίως, πάντα.
0: Αεροσυνοδοί και πιλότοι βρίσκονται πάντα στη συνεννόηση και υπάρχουν κανόνες οποίους ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Είναι ειδικά προετοιμασμένοι πριν από κάθε ταξίδι ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.
1: Πριν από εσάς, για εσάς. Ναι.
0: Μπράβο. Αλλά δεν μας λέει γιατί.
1: Μπράβο, ρε, εσύ. Η είδηση της Μερούλας είναι η άχρηστη, μη ολοκληρώσιμη, ολοκληρωμένη η είδηση της Μερούλας, η οποία ψάχνει εναγωνίως να... Δεν μπορώ άλλο να κάνω τον αυτό. Πώς είναι σε αθλητική ειδήσεων που πέφτει η σύνδεση και ο παρουσιαστής αναλύει την ανάλυση? Ναι.
0: Οι αεροσυνοδοί έχουν το χέρι πίσω από την πλάτη όταν επιβιβάζεται ο κόσμος στο αεροπλάνο. Mm. Αυτό συμβαίνει με όλους ή όλους τους αεροσυνοδούς. Δεν το κάνουν επειδή έτσι σου βολεύει. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.
1: Τι?
0: Πριν από κάθε
1: δεν έχουν κόψει τα νύχια τους και φαίνονται γιατί είναι λίγο βρώμικα και κρύβουν πίσω από την πλάτη.
0: Πριν
1: το βρήκα.
0: Όχι. Πριν από κάθε απογείωση του αεροπλάνου, το πλήρωμα καμπίνας πρέπει να μετρήσει τον αριθμό επιβατών. Επιβεβαιώνουν έτσι ότι όλοι όσοι έχουν κλείσει τα εισιτήρια βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει μπροστά στους επιβάτες μετρώντας παράδειγμα
1: σωστό,
0: κεφάλια.
1: Δεν το σκέφτηκα και κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Ναι, έχει δύο χέρια. Κάτι και κουκλαδών και μετράκι στα πόδια.
0: Είσαι πεζός.

0: είμαστε στη φάση που είναι ο κλαδόν η αεροσυνοδός έχει μετρήσει και τα δάχτυλα του ποδιού. Και εσύ, αλλά είναι και άλλοι επιβάτες στα αεροπλάνα, λέει μεγαλύτερα. Για πες. Τι άλλο
1: λοιπόν, μετράνε. Τι γίνεται. Για να δεις πόσο.
0: Τούφες τα μαλλιά, τι μετρά.
1: Μπαχ, παιδί μου, έχουν ένα μετρητή στο χέρι τους.
0: Τι μετρητή.
1: Και αυτός ο μικροσκοπικός μετρητής βρίσκεται στα χέρια τους και όταν μπαίνουν στο αεροπλάνο, τσουκ τον πατάνε.
0: Α, και άμα έχει είσοδο από δύο μέρη. Για να σε δω το
1: μερούλα. Δεν έχει δύο, μένα έχει.
0: Ναι, αν έχεις φυσούνα. Αν δεν είναι φυσούνα, πας και πας με τα πόδια όπως είναι στο εδώ, εντό.
1: Ναι.
0: Σε εμάς, αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν και από τη μία και από την άλλη. Εκεί για πες με το μερούλα, πώς το λύνουμε.
1: Θα έχει βομβητή Α, βομβητή Β.

0: Ρούλα, πριν
1: λοιπόν,
0: ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Καλό κεράκι έρχεται.
0: Βραδινό μπανάκι, ναι.
1: Βραδινό μπανάκι.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω στους φίλους μας ακροατές.
0: Τες.
1: Που δεν έχουν λεφτά να πάνε γυμναστήριο, που βαριούνται να πάνε έξω να περπατήσουν, που βαριούνται να βγάλουν το σκύλο τους.
0: Γιατί να τα λέμε όλα αυτά και δεν λες απλά εγώ. Λες η Μέρη που βαριέμαι να κάνω τα πάντα. Γιατί βάζεις στο στόμα σου τους άλλους ανθρώπους.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Όσοι μοιάζουν σε μένα και θέλουν να συνεχίσουν να μου μοιάζουν, μπορούν να πατήσουν στο YouTube
0: ναι.
1: Το χόρεψες αγάτα. Λοιπόν, είναι μια γατούλα που κάνει διάφορες κινήσεις και κάνει
0: ναι, ναι.
1: Χόρεψες αγάτα,
0: ναι.
1: Έλα και σταμάτα.
0: Σταμάτα.
1: Και έτσι παίρνεις αναπνοή
0: ναι.
1: Και μετά συνεχίζεις το χορό.

0: Η ώρα είναι 4. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος και η Μερούλα χασμουριέται. 12 του μήνα και πάμε. Γεια σου Μερούλα, τι έγινε?
1: Καλά Θάνο μου, αυτό που μου αρέσει εμένα πάρα πολύ.
0: Που δεν σε δίνω στον κόσμο ?
1: Είναι να έχεις καλούς φίλους. Γιατί άμα έχεις καλούς φίλους,
0: μη δεις να κουμπίσω το κινητό μου κατευθείαν εκεί να με δώσεις. Οπότε τι πρόβλημα έχεις?
1: Δεν είμαι φίλη σου, πρέπει να σου το πω.
0: Για πάμε τώρα, έχεις κάτι να πεις ή να βάλω τραγούδι?

0: Οι γυναίκες με το όνομα Μαρία,
1: ναι,
0: απαγορεύεται να εργαστούν ως ιερόδουλες.
1: Γιατί? Α, επειδή έχει το όνομα
0: της Μαρία.
1: Σωστό, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και άμα τα αλλάξουν.
0: Πώς το κάνουν, Μαριά, Μαριά, Μαριά, Μντόρε, μη φασόρ.
1: Ας το κάνει, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλάζει το όνομά της και τελειώνει η ιστορία.
0: Μα φυσικά. Τι, μωρέ, τι λες, αλλάξει το όνομά της. Και άμα το μάθει άλλος ότι έχει αλλαγμένο το όνομά της.
1: Θα πάνε, το δηλώσει. Αλλάζει το όνομά μου. Το κάνω αλλιώς.
0: Θα έχει φασαρίες.
1: Ναι.

0: Επιστήμονες λέει έλυσαν το μυστήριο γύρω από το τρίγωνο των Βερμούδων.
1: Έγινε τετράγωνο.
0: Όχι, δεν τετραγωνίσαν το τρίγωνο. Το τρίγωνο των Βερμούδων λοιπόν αποτελεί μία θανατηφόρα λέει περιοχή μεταξύ Φλόριντα, Πουερτορίκο και Βερμούδων, η οποία είναι γνωστή ότι έχει απορροφήσει λέει δεκάδες αεροπλάνα και πλοία κατά τη διάρκεια των ετών. Η περιοχή καλύπτει 700.000 χιλιόμετρα ωκεανού, 270.000 τετραγωνικά μίλια και είναι ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο κομμάτι της θάλασσας. Στο τρίγωνο του διαβόλου, όπως το ονομάζουν, λέγεται ότι ένας αριθμός αεροσκαφών και πλοίων έχουν εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Μάλιστα, διάφοροι αστικοί μύθοι έχουν αποδώσει αυτές τις εξαφανίσεις σε παραφυσική δραστηριότητα, ακόμα και σε εξωγήινα όντα. Για τον εν λόγω θέμα λοιπόν έχουν διαπιστωθεί πολλές θεωρίες συνωμοσίες οι οποίες υποδεικνύουν την ύπαρξη υπερφυσικής δύναμης και όχι μόνο. Ο μελετητής όμως, ο ερευνητής το 2007 Καρλ, Αυστραλός επιστήμονας, κατέριψε το μύθο σχετικά με τον μεγάλο αριθμό εξαφανίσεων, δηλώνοντας το πιο κοινό αλλά και απλό επιστημονικό γεγονός. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον επιστήμονα, τα άλλα μυστήρια του τριγώνου των Βερμούδων οφείλονται πιθανότατα σε ανθρώπινα λάθη και στις πολύ κακές καιρικές συνθήκες λόγω της εγκύτητας του τριγώνου του διαβόλου με τον Ισημερινό. Κοντά σε ένα πλούσιο μέρος λέει του κόσμου, της Αμερικής, επομένως έχει πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ θάλασσα. Δήλωσε ο Αυστραλός επιστήμονας, τόνισε δε την ομοιότητα μεταξύ του αριθμού των εξαφανίσεων στο τρίγωνο των Βερμούδων και οποιοδήποτε άλλου μέρους περιοχής του κόσμου. Επανέλαβε το γεγονός ότι η περιοχή όπου τα πλοία εισέρχονται στον Ατλαντικό ωκεανό δεν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαρακτηριστικά και δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο σε αυτό. Δεν συμβαίνει λοιπόν κάτι περίεργο εκεί. Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ θάλασσα εκεί, λόγω κοντά στον Ισημερινό, αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες. Κακοί χειρισμοί, φεύγει.
1: Και μπούμ.
0: Και μπούμ.

κάθε βήμα σε σένα πηγαίνει έτσι απλά. Απ' το χέρι μου τώρα κράτησου, ένας κύκλος είναι όλα.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια εκεί ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει το νιούς.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα emails χιλιάδων αναγνωστών μας. Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: για μένα θα κλαις.
1: Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
2: Λοιπόν, έχω ναι. προβλέψεις.
1: Προβλέψεις.
2: Για τα μικρά,
1: μικρά
2: και φθηνά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Τα οποία πασχίζουν επιβάλλοντας.

0: για μένα θα κλαις.
1: Επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
2: Λοιπόν, έχω ναι. προβλέψεις.
1: Προβλέψεις
2: για τα μικρά,
1: μικρά
2: και φθηνά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Τα οποία πασχίζουν να επιβιώσουν και αν τα καταφέρουν, δυστυχώς.
1: Τι είναι να επιβιώσουν γίνουν... τα αυτοκίνητα.
2: Βεβαίως. Και για θα πάμε. Γίνουν πανάκριβα.
1: Okay.
2: Λοιπόν, γιατί πλέον πληρώνουμε κάτι που το παίρναμε 15.000 πιο παλιά, ναι, ένα μικρό αμαξάκι. Ναι, ναι. Πλέον το παίρνουμε πάνω από 20.
1: Γιατί?
2: Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν να κάνουν με το αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά και τις δεκάδες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αυτά τα χρόνια. Υπάρχει όμως και κάτι που έρχεται μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, το οποίο θα κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Ο λόγος για την εφαρμογή των κανονισμών Euro 7 για τους ρήπους. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να γίνει για όλα τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η νέα λοιπόν αυτή νόρμα έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα. Απαιτεί σημαντικές επενδύσεις στην εξέλιξη των κινητήρων, κάτι που αυτόματα οδηγεί σε νέες αυξήσεις σε όλα τα αυτοκίνητα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Να σας υπενθυμίσω πώς επικοινωνείτε μαζί μου. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες λοιπόν θα μας βρείτε. Μερούλα, ακούγεσαι μέχρι. Δεν χρειάζεται μικρόφωνο, με κλειστό. Παιδιά, η Μερούλα χασμουριέται. Το ξαναλέω. Χασμουριέται ιδιαιτέρως.
1: Είμαι ματιασμένη.
0: Είσαι ματιασμένη,
1: δεν
0: μπράβο.
1: Δεν στάζω.
0: Αφού είσαι σαββατογεννημένη, είναι δυνατόν να ματιάζεσαι.
1: Παρασκευή, έχω γεννηθεί πρωί. Πουρνό-πουρνό.
0: Πουρνό-πουρνό.
1: Για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις.
0: Όπα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το μήνυμά σας και θα κάνετε και ένα like στη
1: σελίδα. Γλιστρίδα έφαγες. Θα κάνετε. Θα
0: βρείτε. Εγώ φταίω. Εσύ είσαι έτοιμη να κοιμηθείς.
1: Να το μεταφράσω και στα γαλλικά.
0: Ναι, πού τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις. Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: bye bye.
1: Θα μας πεις ένα τραγούδι?
0: Γιατί θες να κλείσουν από τώρα πριν μπούμε, γεια.
1: Τώρα φτάσαμε στο τέλος, ας κλείσουν.
0: Τι λες καλέ, τους θέλουμε, τους αγαπάμε τους ανθρώπους, θα τους κουφάνουμε. Τραγούδα εσύ.
1: Όχι, είσαι καλά. Λοιπόν, να σας αφήνουμε.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Φιλάκια πολλά πολλά. Αύριο.
0: Έλα μαζί, θα τσακωθούμε, θα πιάσε κόκκινο.
1: Πιάνω.
0: Αύριο μαζί.
2: Αύριο Τετάρτη, 13 του μήνα, μαζί. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
2: Μέγα FM 100,8.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741-076-302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή. Χοπάλι, Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης, γεμάτη χαρά, ευεξία και πολύ πολύ καλή διάθεση, έχει ξεκινήσει. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τις επόμενες 2 ώρες, εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μια εκπομπή χωρίς δομή, χωρίς περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι μια καλή εκπομπή. Και επειδή μας η εκπομπή είναι καλή, όχι επειδή είναι δική μας, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει σήμερα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειο, όλα αυτά τα καλά. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, τώρα επιφυλάσσουμε για το πόσο καλό θα είναι. Και φυσικά πρόταση ταινίας ή σειράς λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Φυσικά θα ακούσεις εδώ πρώτος όλες τις ελληνικές επιτυχίες, όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, ακόμα και αν είναι λίγο παλαιότερες, και φυσικά δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά!
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και η αστυνομική ταινία που θα σας προτείνω σήμερα από Netflix έχει τίτλο Luther, The Fallen Sun. Για όσους θέλουν μια πιο σκοτεινή, βαριά αστυνομική ατμόσφαιρα, το Luther, The Fallen Sun είναι εξαιρετική επιλογή. Γενικά έχουμε τον εμβληματικό ρόλο του John Luther, ενός detective που δεν φοβάται να κινηθεί στα όρια για να πιάσει τους εγκληματίες. Θυμίζει εδώ λίγο έτσι κάτι περίεργα, τύπου πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και στη συγκεκριμένη αστυνομική ταινία έρχεται περιπέτεια εδώ αντιμέτωπος με έναν σαδιστικό αντίπαλο που χειρίζεται την τεχνολογία, την ψυχολογία και τον φόβο με ανατριχιαστικό τρόπο. Είναι πολύ δυνατό το story, την προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι και το κάτι διαφορετικό, συνδυάζοντας παλιό κλασικό αλλά και καινούριο.

Τρίτη ήταν σήμερα. Για λίγο ακόμα ίσως. Αύριο όμως που θα είναι Τετάρτη θα τα ξαναπούμε, γιατί η σημερινή εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. 2 ώρες ήταν αυτές, με υποστήκατε, με ακούσατε, με αγαπήσατε, πιστεύω έστω και λίγο, γιατί η Ιορδάνης Αγαπητός δεν είναι τυχαίο το όνομα και το επώνυμο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο στο δουλειά κάνετε, σας περιμένω αύριο.

0: παιδί.
1: Radio Show.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 7. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
4: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
5: Ναι, σουβλάκι θέλω.
4: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
5: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
4: Το έχω πάλι. Saint Angus.
5: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
4: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
5: Τελικά λέω σαλάτα.
4: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
5: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
4: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
6: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας και καλό σας βρήκα εδώ και πάλι στην εκπομπή του Ευζήν για μία ακόμα εκπομπούλα και σήμερα παρέα για ένα γεμάτο δίωρο. Ελπίζω να είσαστε καλά, να έχετε κάνει κανένα μπανάκι στη θάλασσα, να περνάτε ωραία το χρόνο σας. Εμείς εδώ παρέα θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες και θα μιλήσουμε για διάφορα ωραία πραγματάκια και... Για να μαρτυρήσω λιγάκι τι θα πω κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, θα πω αρκετά πραγματάκια και για το μαύρισμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν μουσικά και επιστρέφουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Οι περισσότεροι αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το ηλιοκαμένο δέρμα το καλοκαίρι, αλλά προκειμένου να αποφύγουμε αυτή την πρόωρη γύρανση, αλλά και τον κίνδυνο εννοείται εμφάνισης καρκίνου του δέρματος, θα πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε ένα στην ουσία πιο ασφαλές μαύρισμα. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στη λέξη SPF που βλέπουμε πάνω στα αντιλιακά. Θα πρέπει να αναζητάμε πάνω στο μπουκαλάκι του αντιλιακού να γράφεται ότι έχει προστασία ευρέως φάσματος ή στην ουρχία να υπάρχει και η ένδειξη UVA, δηλαδή υψηλή προστασία. Καλύτερα είναι να προτιμάμε τα αντιλιακά που έχουν δείκτη προστασίας 30 ή δείκτη προστασίας 50, γιατί στην ουσία ο SPF 30 μπορεί να φιλτράρει έως και το 97% των ακτινών UVB, ενώ αντίστοιχα ο 50 έως και το 98%. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε οπωσδήποτε να το ανανεώνουμε το αντιλιακό μας κάθε περίπου 2 ωρίτσες. Το αντιλιακό όμως που χρησιμοποιήσαμε πέρσι και δεν έχει λήξει, δεν έχει στην ουσία όλα αυτά τα φίλτρα ηλιοπροστασίας που θα είχε το καινούριο αντιλιακό, οπότε στην ουσία λειτουργεί σαν ένα απλό γαλάκτωμα σώματος. Μπορεί στην υφή του, στη μυρωδιά του και σε όλα αυτά να φαίνεται ότι είναι καλό, όμως στην ουσία τη δράση του την έχει σχεδόν χάσει εντελώς. Οπότε καλύτερα κάθε καλοκαίρι ανανεώνουμε το αντιλιακό μας με ένα καινούριο.

Το σώμα μας στην ουσία έχει ένα τελικό σημείο μαυρίσματος μέχρι το οποίο δηλαδή μπορεί να παράγει μελανίνη. Αν δηλαδή έχουμε μαυρίσει, έχουμε πάρει ένα πολύ ωραίο ομοιόμορφο μαύρισμα και συνεχίζουμε να καθόμαστε άπειρα στον ήλιο, δεν πρόκειται να γίνουμε κατράμι. Θα έχουμε πάρει ένα καλό μαύρισμα, αλλά μέχρι εκεί, μέχρι όσο μπορεί ο οργανισμός μας να παράγει αυτή τη μελανίνη. Ο καθένας έχει το δικό του οριακό σημείο μαυρίσματος. Συνήθως 2 με 3 ώρες ή ακόμα και λιγότερο για ένα έτσι πιο ανοιχτό δερματάκι. Μετά από αυτό το σημείο λοιπόν, στην ουσία εκθέτουμε το δέρμα μας σε πολύ επικίνδυνες υπεριόδεις ακτινοβολίες. Τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας σε αυτό? Όχι πάρα πολύ ώρα στον ήλιο, ακόμα και με αντιλιακό δηλαδή, όχι πάρα πολύ ώρα στον ήλιο. Να βρούμε λίγη σκιά. Όταν κάνουμε διαλύματα την έκθεση στον ήλιο, μειώνουμε και την ένταση της υπεριόδους ακτινοβολίας, αλλά και τον κίνδυνο να καούμε, πράγμα που αντίστοιχα οδηγεί σε ένα πιο υγιεινό μαύρισμα, το οποίο θα έχει και μεγαλύτερη διάρκεια. Άμα είναι να μαυρίζουμε και να καιγόμαστε και να εκθέτουμε τον οργανισμό μας, το δέρμα μας, σε κάτι κακό, καλύτερα να μην μαυρίσουμε και καθόλου. Ένα ομοιόμορφο μαύρισμα εννοείται όμως με προστασία.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Υπάρχουν αρκετές κρέμες που υπόσχονται στην ουσία ότι επιταχύνουν το μαύρισμα και δεν μπορούν να κάνουν όμως θαύματα, πρέπει και εμείς λιγάκι να κάνουμε κάτι. Τίποτα όμως από αυτά που απλώνουμε στο δέρμα μας δεν μπορεί να βελτιώσει την παραγωγή της μελανίνης. Αντιθέτως, το να λαμβάνουμε ένα συμπλήρωμα, ας πούμε, β' καροτίνης 25 γραμμαρίων καθημερινά μπορεί να βελτιώσει αρκετά τα πράγματα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν χρειαζόμαστε αντιλιακό. Το αντιλιακό είναι για προστασία. Δεν είναι ότι μας βγάζει το μαύρισμα τελείως από το προσκήνιο. Είναι στην ουσία για να μας προστατεύει από την ακτινοβολία του ήλιου, αλλά και από διάφορους τύπους καρκίνου του δέρματος. Το συμπλήρωμα λοιπόν αυτό που σας είπα ενισχύει τη φυσική άμυνα του δέρματός μας απέναντι στην υπεριόδη ακτινοβολία και έτσι βελτιώνει την ικανότητα του σώματός μας να μαυρίζουμε. Οπότε, αντί να πλακωνόμαστε σε διάφορα χημικά πράγματα πάνω στο σώμα μας, καλύτερα να δοκιμάσουμε αυτό.

και από διάφορους τύπους καρκίνου του δέρματος. Το συμπλήρωμα λοιπόν αυτό που σας είπα ενισχύει τη φυσική άμυνα του δέρματός μας απέναντι στην υπεριόδη ακτινοβολία και έτσι βελτιώνει την ικανότητα του σώματός μας να μαυρίζουμε. Οπότε, αντί να πλακωνόμαστε σε διάφορα χημικά πράγματα πάνω στο σώμα μας, καλύτερα να δοκιμάσουμε αυτό.

έτσι πάρα πολύ συγκεκριμένες τροφές, οι οποίες αυξάνουν το λικοπένιο, το οποίο είναι ο φυσικός δείκτης βασικά προστασίας του σώματός μας. Ένα τοξοδοτικό που έχει βρεθεί στις ντομάτες, αλλά και σε άλλα κόκκινα φρούτα και λαχανικά, μπορεί να ενισχύσει την ηλιοπροστασία περίπου στο 33% σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει. Η μαύρη αντίστοιχη σοκολάτα είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, που και αυτά μπορούν να προστατεύσουν τον οργανισμό μας απέναντι σε κάποιο έγκαφμα, ενώ αντίστοιχα η καφεΐνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο της εμφάνισης καρκίνου του δέρματος σε κάποιο μικρό βαθμό, σύμφωνα με έρευνες που έγιναν πρόσφατα στο εξωτερικό.

είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να κάνουν ένα τεχνητό μαύρισμα. Το τεχνητό μαύρισμα δεν μας προσφέρει καθόλου προστασία από τις επικίνδυνες ακτίνες του ήλιου, αλλά μπορεί στην ουσία να μας βοηθήσει να μην καούμε αν βρισκόμαστε σε κάποιο έτσι λίγο πιο πολύ άσπρο χρώμα, να το πω, όταν πηγαίνουμε στην αρχή για τα πρώτα μας μπάνια. Μπορούμε να κάνουμε ένα μαύρισμα με ένα έτσι ειδικό σπρέι πριν την πρώτη εμφάνιση στην παραλία ή να εφαρμόσουμε έναν αφρό ή μια λοσιόν μαυρίσματος στο σπίτι, έτσι λίγες μέρες πριν πάμε στη θάλασσα, προκειμένου να νιώσουμε λιγάκι πιο νορμάλ στο χρώμα μας τις πρώτες μέρες του μπάνιου. Ενδεικτικά το λέω αυτό, όχι ότι είναι αναγκαίο. Καλό θα είναι να αποφεύγουμε τα σολάριουμ, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει πως συνδέεται και απευθείας με διάφορους τύπους καρκίνους του δέρματος. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάτι, αναφέρω πραγματικά όσα έχουν δείξει οι έρευνες που έχουν γίνει. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι άλλοι τρόποι προκειμένου να βγούμε στην παραλία και να έχουμε ένα έτσι λιγάκι πιο ωραίο χρώμα, μέχρι να το αποκτήσουμε φυσικά από τον ήλιο.

0: Giga Fam 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Τα μαλλιά μας εκτίθονται και αυτά πάρα πολύ στον ήλιο, οπότε μπορούν να υποστούν και μια σημαντική φθορά. Η επιθετική αυτή ακτινοβολία UV διεισδύει στο εσωτερικό της σύνας της τρίχας μας και προκαλεί ξηρότητα, προκαλεί απώλεια της λάμψης, μπορεί ακόμα να προκαλέσει και μια διάσπαση της τρίχας και ούτω καθεξής. Η τρίχα λοιπόν τι κάνει στη συνέχεια, πεθαίνει και αρχίζει σιγά και πέφτει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η αντιλιακή προστασία δεν είναι μόνο για το σώμα μας αλλά και για τα μαλλιά μας και είναι απολύτως απαραίτητη. Φροντίστε λοιπόν τόσο για την αυξημένη ενδάτωση των μαλλιών αλλά και την προστασία από τη UV ακτινοβολία με διάφορα προϊόντα και tips που θα τα πούμε και παρακάτω.

Σιγά σιγά λοιπόν, με την έναρξη αυτού του ζεστού καλοκαιριού που μας περιμένει όπου να είναι, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να αρχίσετε να φροντίζετε και τα μαλλιά, όπως σας είπα και πριν. Πρέπει να λάβετε υπόψη πως στην ουσία τον τύπο των μαλλιών σας, δηλαδή αν είναι βαμμένα, αν είναι αποχρωματισμένα, σε τι κατάσταση είναι γενικότερα, γιατί η καλοκαιρινή περιποίηση των μαλλιών πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τα απαραίτητα προϊόντα, τα οποία όχι μόνο είναι έτσι ένα καλό σαμπουάν, ας πούμε, και ένα conditioner, αλλά και μία μάσκα, ένα σπρέι αντιλιακής προστασίας με παράγοντα UV και διάφορα άλλα προστατευτικά προϊόντα που θα δώσουν στα μαλλιά μας τη σωστή φροντίδα που χρειάζονται τώρα το καλοκαίρι.

0: Τελεία.
1: Πάρα πολλές γυναίκες έχουμε έρωτα με τα μαλλιά. Και οι περισσότερες από εμάς θέλουμε να έχουμε μακριά αλλά και υγιή εννοείται μαλλιά. Τα πιο απλά και καλύτερα tips που κυκλοφορούν εκεί έξω προκειμένου να περιποιηθούμε τα μαλλιά μας είναι αρχικά να ακολουθούμε μια σωστή διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα τα οποία βοηθούν εννοείται και την εξωτερική εμφάνιση των μαλλιών μας. Πρέπει να αποφεύγουμε αυτά τα εργαλεία styling με θερμότητα στην καθημερινή μας βάση, το μπιστολάκι, το ψαλίδι για τα μαλλιά, η ισιωτική, όλα αυτά τα καίνε. Χρειαζόμαστε και λίγο φυσικό πράγμα στο κεφάλι μας. Ας πούμε επίσης ένα όχι στο καθημερινό λούσιμο. Ξέρω ότι οι περισσότερες τώρα το καλοκαίρι, άμα πηγαίνουμε κάθε μέρα για μπάνιο στη θάλασσα, όσοι προλαβαίνουν να πάνε κάθε μέρα για μπάνιο στη θάλασσα, εννοείται θα το ξεπλύνουν κάθε μέρα. Ωστόσο όμως στην καθημερινότητά μας, άμα δεν είναι και τόσο απαραίτητο, ας το αφήσουμε και λίγο λαδωμένο το μαλλί, γιατί καλό θα του κάνει. Χρησιμοποιούμε επίσης ειδικά προϊόντα περιποίησης στο λούσιμο. Ας επισκεφτούμε έτσι πιο συχνά επίσης το κομμωτήριο, ώστε να κάνουμε λίγο κούρεμα, λίγο φρεσκάρισμα, να το ανανεώνουμε το μαλλί, να το δίνουμε ζωντάνια. Και αντίστοιχα να ακολουθούμε και διάφορες θεραπείες για το τριχωτό της κεφαλής, τα οποία μπορεί να μας τα πει είτε ο δερματολόγος μας, είτε και ο κομμωτής μας.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Ένα από τα αγαπημένα μου φρούτα τώρα το καλοκαίρι, σας το είχα πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, είναι ο ανανάς. Αυτό το τροπικό, θα έλεγα, φρούτο. Θέλω λιγάκι έτσι σήμερα να σας υπενθυμίσω ποια είναι τα πιο βασικά ωφέλη που έχει ο ανανάς, γιατί πριν από λίγο έπινα και ένα χυμό ανανά και ήταν μούρλια. Λοιπόν, αρχικά είναι πλούσιος σε βιταμίνη C που ξέρετε πάρα πολύ πόσο σημαντική είναι. Η κατανάλωση επίσης ανανά μπορεί να ενισχύσει και την απώλεια του βάρους, να μας βοηθήσει στην πέψη, αλλά και να μας βοηθήσει για να έχουμε πιο υγιή οστά. Αντίστοιχα, είναι γεμάτος με αντιοξειδωτικά στοιχεία, τα οποία καταπολεμούν διάφορες ασθένειες. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν και πιείτε ή φάτε ανανά.
1: Να κλαις αυτούς που

0: Φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

Πια η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος,

η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: πάλι θα με.
1: Νίκος Καλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Καλκούση.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες φυσικά θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Απόν με το Ρεμπέτικο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, Βασίλης Δήμας έχω μάθει, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση. Με λίγα λόγια.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.
1: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε

0: 98, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Ήταν η Βαν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές, μία επιλογή της Δήμητρας, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για το Σταύρο. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ για τη Μαρία και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόγιου και λογαριασμός για το Στέφανο.

0: Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Νόιζη στο νερό και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο και στην Επιφανία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, η Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών και η Ευρωπαϊκή ημέρα περί οδοντολογίας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ τρίτης και νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σέφης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Ηλίας Βρετός, Τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Νίκο.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Pistopoulos.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8
3: www.breakfm.gr.

0: μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
3: www.breakfm.gr.

0: Νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται», μια επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια για τον Παναγιώτη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Μάστορας και το Μαργαρίτα για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8
3: www.breakfm.gr.

Και πάνω που είπα για σου, άκουσα την καρδιά σου να σπάει σιδερά. Τόσα φιλιά ξεμείνα, να φύγω δεν μ' αφήνα.

γουστάρει. Θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Άσε ένα γύρω απόψε στην αγκαλιά σου.

0: γεια σου,
1: πας, παιδί, γεια σου.
0: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου, να φεύγω, γεια σου, γεια σου.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν
0: λες,
1: μπορώ να το ανεχτώ.
0: Άμα
1: θες να φύγεις, φύγε. Στο
0: πακέτο
1: ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί.

θα κλάψεις κλάψε. Να γκρινιάζεις μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα νεπτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε. Στο μπαγκέ στο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.